0: ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Ακούτε, Radio Rumeli News.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Καθημερινή News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.

σωτήρα σε 95% ο Γιάννης Αντόπουλος. Ελάτε μέσα, παιδιά, ελάτε μέσα. Να πω ότι ο Γιάννης, εκτός από το ρεκόρ στην πρώτη φάση του παιχνιδιού με 98%, κρατάει από αυτή τη στιγμή και το ρεκόρ μέχρι στιγμή στα δύο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

πάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπό.

0: Κάτσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Ράδιο Ρούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται

Την Ιατρείο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Την Ου 6 Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Την Ιατρείο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

0: Καλημέρα, Διορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Νεκρός με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο βρέθηκε τα ξημερώματα άνδρας 50 με 60 ετών στη Γλυφάδα. Το θύμα εντοπίστηκε από περίοικο στη συμβολή Καραμανλή και Παναγούλη, δίπλα σε μηχανή, και αρχικά η αστυνομία ενημερώθηκε για πιθανό τροχαίο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Επίθεση κατά του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξεπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μία μέρα αφότου ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου και ζήτησε επιτακτικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την πολύ νεκρή επίθεση που είχε στόχο τερματικό σταθμό επιβατών στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ και διεμήνυσε πως θα την ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η επίθεση που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης είχε απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των θυμάτων και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός. Προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Χθες συνελήφθη και ο δεύτερος καταζητούμενος, ένας 18χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε και παραδόθηκε την ώρα που ο 22χρονος συνεργός του είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οσμή αερίου, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενειακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης. Και ο καιρός, συννεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 18 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θηλάγιο.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Αθήνα 984.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Σήμερα θα γνωρίσουμε έναν Γερμανό συνθέτη, μαέστρο και δάσκαλο που γεννήθηκε στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας το 1734. Πρόκειται για τον Franz Ignaz Beck. Ο Franz Ignaz Beck υπήρξε δημιουργός της κλασικής περίοδου και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρωτότυπους συνθέτες της εποχής του. Τις πρώτες του μουσικές γνώσεις τις πήρε από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ομποίστας και παράλληλα πρίτανης της σχολής του Μάνχαϊμ. Με την καθοδήγηση του Johann Stamitz συνέχισε τις σπουδές του στη μουσική. Εκεί αναπτύχθηκε η λεγόμενη σχολή του Μάνχαϊμ, με χαρακτηριστικά τη δραματική χρήση των αντιθέσεων και το κρεσέντο, το περίφημο Mannheim Rocket. Ο Beck, ως μαθητής του Stamitz, υιοθέτησε αυτές τις καινοτομίες και τις ενσωμάτωσε στο έργο του. Αργότερα στην Νάπολη, κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, παντρεύτηκε και απέκτησε 7 παιδιά. Ύστερα από 3 χρόνια, έφυγε μαζί με την οικογένειά του για τη Μασσαλία, όπου ανέλαβε τη διεύθυνση της ορχήστρας και των συναυλιών του Grand Theater. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του ζωής στη Γαλλία, όπου μέχρι την Επανάσταση γνώρισε σημαντική επιτυχία. Αργότερα, ο Franz Ignaz Beck μετακινήθηκε στον Μπορντό ως οργανίστας της εκκλησίας. Εκεί εντυπωσίασε διαρκώς το εκκλησίασμα με τις πρωτότυπες αυτοσχεδιαστικές του ικανότητες. Η φήμη του Franz Ignaz Beck βασίστηκε κυρίως στο γεγονός ότι υπήρξε από τους πρώτους συνθέτες που αξιοποίησαν τα πνευστά όργανα με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο, προσθέτοντας δραματικότητα, τεχνική δεξιοτεχνία και ευέλικτους ρυθμούς στις συμφωνίες του. Όποιος αγαπά τον Χάιντεν και τον Μότσαρτ θα βρει πολλά να απολαύσει στη μουσική του Τσπέκ. Ουβερτούρα από το έργο «Το έρημο νησί». Ερμηνεύει η παρόκο ορχήστρα της Βρότσλαβ υπό τη διεύθυνση του Γιάρος Λαυτή.

Ρωσί Quanto Corpus από το έργο Stabat Mater. Ερμηνεύουν το σύνολο La Stazione Frankfurt και η χοροδία της Στουτγκάρδης υπό τη διεύθυνση του Μίχαελ Σνάιντερ. Franz Ignaz Beck.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης.

ευχαριστώ και σήμερα για την ακρόασή σας. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαρδαξή για την επιμέλεια του ήχου. Και επειδή τα αποφθέγματα δίνουν κίνητρο και έμπνευση, θα σας αφήσω με μια φράση του George Bernard Shaw. Η ζωή δεν έχει να κάνει με το να βρεις τον εαυτό σου, αλλά με το να την επινοήσεις. Συμφωνία Έργο 3, αριθμός 3, από το σύνολο Mozartists, υπό τη διεύθυνση του Ian Page. France.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.
3: Είμαστε.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Θα συνομιλήσουμε με την πρόξενο της ακτής Ελεφανοστού, αλλά και όχι μόνο, την καλή μου φίλη, την κυρία Μέρο Κεσεσίογλου. Και θα μιλήσουμε για έναν εξαιρετικά μεγάλο και σπουδαίο ρόλο. Ένα επίτευγμα που είναι δικό της. Πάνω απ' όλα, στην Αφρική την αποκαλούν μαμά, και το ξέρω ιδιαίτερα αυτό, θα μας τα πει και η ίδια, αλλά ένα πρόσφατο ταξίδι της στην Κωνσταντινούπολη έφερε σπουδαία αποτελέσματα. Κυρία Κεσεσίογλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Θέλω να ξεκινήσουμε με το τι αντικρίσατε στην πόλη, γιατί ξέρω ότι την αγαπάτε ιδιαίτερα πολύ.
1: Ναι, ήταν η γενέτειρά μου, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί τελείωσα το λύκειο.
0: Μη μου πείτε ότι πήγατε και στο σχολείο εκεί όπου...
1: Στο Ζάπιο
0: πήγατε, ναι.
1: Ζάπιο. Γιατί το σχολείο το οποίο είχε κτίσει ο πατέρας μου ήταν, είναι μόνο δημοτικό, και στο δημοτικό σχολείο πήγα στο Φερίκι, στο σχολείο των 12 Αποστόλων.
0: Σωστά. Έχει αλλάξει κάτι από την εποχή εκείνη σήμερα? Ενώ στο σχολείο σας και όχι μόνο.
1: Ναι, πολλά παραδείγματος χάρη τα παιδιά, έχει πάρα πολύ λίγα παιδιά και στο Ζάπιο και στο Φερί, και πολύ φοβόμαστε εκεί. Θα τα κλείσουν αυτά στα σχολεία.
0: Να κλείσουν στα σχολεία. Ναι. Κυρία Κεσεσίογλου, έμαθα ότι η υποδοχή ήταν τέτοια που ενθουσιάστηκαν όλοι εκεί μόλις σας είδαν.
1: Ναι, πραγματικά όλοι ενθουσιάστηκαν. Και εγώ ενθουσιάστηκα ακόμη περισσότερο, διότι μετά από αρκετά χρόνια, δηλαδή 5 χρόνια, είχα να πάω στην Κωνσταντινούπολη. Παλιά πήγαινα αρκετά συχνά, διότι σαν πρέσβυρα καλεσυλίσεων στο UNH μου είχαν πει ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν βοληθεί από το αίμα από το Ερυθρού Σταυρό, αλλά και της Μεσογειμίου, είχαν βοληθεί με AIDS.
0: Ναι.
1: Και πήγαινα πολύ συχνά, διότι είχα φέρει και ορισμένα παιδιά στο νοσοκομείο, δηλαδή Κυριακού, και άρα τα είχαμε πάει και στην Ελβετία για να νοσηλευτούν.
0: Ναι, πάντως δεν πήγατε και αυτή τη φορά με άδεια χέρια, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Πάντοτε εσείς πηγαίνετε με γεμάτα τα χέρια παντού, γι' αυτό και στην Αφρική σας αποκαλούν η μαμά. Και κυρίως, δεν ξέρω εκεί αν το λέω καλά, στο Μπαγλουκλή, πώς λέγεται αυτό το νοσοκομείο?
1: Το ελληνικό νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Που υπάρχουν εγκαταλειμμένες γυναίκες, δυστυχώς. Δηλαδή οι Ρωμιές που τις λένε.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε ορισμένα δωράκια, τέλος πάντων, για το νοσοκομείο. Πήγαμε για τις γυναίκες, πάνες, φάρμακα.
0: Ναι, αυτά τα απαραίτητα αυτά που πρέπει να έχουν οι γυναίκες εκεί στο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ήταν πολύ συγκινητική όλη αυτή η εποχή. Οι γυναίκες αυτές ξεκίνησαν να τραγουδάνε τα τραγούδια που ήξερα, και στην ελληνική και στην τουρκική γλώσσα, και ήταν πραγματικά μια... Ήταν ένα προσκύνημα, τέλος πάντων, αυτή η εκδήλωση που κάναμε στην...
0: Κάποιος Τούρκος επίσημο σας είδε, μιλήσατε με κάποιον?
1: Ναι, μίλησα με τον πρέσβη, με τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην...
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είναι και πρέσβης, έχει
0: τον τίτλο.
1: Το πρέσβη.
0: Ναι.
1: Και ήταν πραγματικά μια εκδήλωση μαζί με το γκρουπ του κυρίου Κερκέζου, ο οποίος έπαιξε σαξόφωνο, βιολί και πιάνο.
0: Αυτή ήταν η μουσική βραδιά η οποία εντυπωσίασε, έτσι.
1: Μια πάρα πολύ ωραία μουσική βραδιά, η οποία συγκίνησε όλους και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και πιστεύω ότι θα το επαναλάβουμε, να δούμε πότε. Αλλά αυτό το ταξίδι είναι αρκετά δύσκολα.
0: Εντάξει, είναι δύσκολα, αλλά εσείς τα καταφέρνετε πάρα πολύ καλά, κυρία Πρόξενε. Και έχω την εντύπωση ότι και οι συνεργάτηδά σας εκεί ενδιαφέρονται και κάνει ό,τι μπορεί. Προσπαθεί. Εγώ θέλω να σας πω ορισμένα πράγματα γύρω από την Αφρική πια. Νομίζω ότι εκεί έχετε δώσει όλο το βάρος και όλα τα χρήματά σας, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής. Τα πάτε εκεί.
1: Εύχομαι σε μερικούς μήνες να ξαναπάω στην Αφρική, διότι τελειώνουμε το 5ο μας σχολείο, ελληνικό σχολείο. Και
0: με όνομα. ονομασία ναι, ναι. αυτή τη φορά, γιατί δίνεται ελληνικές πόλεις. Πύργος, ναι, ναι. Πάτρα.
1: Αυτό θα το ονομάσουμε Θήβα.
0: Θήβα. Α, ωραία, ωραία, ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Θήβα, διότι θα μας βοηθήσει και η περιφέρεια. Τέλος πάντων.
0: Η περιφέρεια.
1: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ, δεν πειράζει. Η περιφέρεια μιλάτε εκεί που είναι στην Θειότητα, δεν κάνω λάθος, έτσι, ναι.
1: Στην Θειότητα, ακριβώς. Και ο Δήμος.
0: Και ο Δήμος. Άρα λοιπόν θα έχετε, αν και νομίζω ότι κανονικά θα έπρεπε το κράτος να είναι αρρωγός στην προσπάθειά σας αυτή, γιατί κάνετε τέτοιο έργο ώστε ακούγεται το όνομα της Ελλάδας σε αυτές τις χώρες, μιλούν ελληνικά, τους έχετε πάει ντομάτες να φυτέψουν, ξέρω εγώ, κάποιους άλλους.
1: Πολύ, ναι.
0: Τα ξέρω καλά, κυρία Κεσσεσίγλου, έτσι.
1: Τα έχετε διαβάσει. Ναι, πραγματικά έχουμε τις χιλιάδες γυναίκες εκεί, οι οποίες έχουν εκπαιδευτεί η μία με την άλλη, με διάφορες και με πυρογνώμονες, μέλης πυρογνώμονες, και μάθανε την μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.
0: Τώρα τι σκέπτεστε για τις αφρικανικές αυτές χώρες?
1: Βασικά το κύριο που πρέπει να κάνουμε είναι η εκπαίδευση. Βασικά το σχολείο αυτό της Θήβα, το Ελλάστιβα, θα είναι προσαναγωγείο μόνο γυναίκες.
0: Α, μόνο γυναίκες. Α, είναι καλό αυτό, είναι καλό.
1: Είναι καλό. Γιατί η γυναίκα έχει όλο το φορτίο της οικογένειας.
0: Εκεί οι γυναίκες είναι, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, είναι παραπεταμένες. Δεν θέλω να πω αυτή την κουβέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν τις υπολογίζουν.
0: Δεν τις υπολογίζουν, αυτό λέτε, ναι.
1: Και όταν, δηλαδή, σε μια οικογένεια πηγαίνει σχολείο μόνο το πρώτο αγόρι.
0: Ναι.
1: Οι γυναίκες πηγαίνουν μόνο στους αγρούς και καταπονούνται.
0: Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα...
1: Πάει στον αγρό να φέρει το πρωί, να φέρει το νερό από την πηγή που περπατάει 1-2-3 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Μετά θα ασχοληθεί με τα παιδιά της, μετά θα πάρει στους αγρούς, ναι. Θα φυτέψουν και το βράδυ επιστρέφουν με τους ολίγους καρπούς που έχουν μαζέψει και συνεχίζει η κατάσταση.
0: Είναι δηλαδή υπό τον ζυγό εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι όπως το λέτε.
1: Γι' αυτό, για να τους τιμωρήσω, θα κάνω μόνο παρθενογωγείο.
0: Και καλά θα κάνετε, γιατί έχω την εντύπωση ότι αξίζει αυτό και νομίζω ότι σας σέβονται όλοι εκεί και είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Για να το περιγράψω στον κόσμο, αν δει κανείς τα παιδιά πως έρχονται πάνω σας, είναι σαν τις μέλισσες. Άλλο πράγμα.
1: Σαν τις μέλισσες, πραγματικά.
0: Αυτό σημαίνει κάτι.
1: Είναι μεγάλη χαρά, είναι μεγάλη χαρά.
0: Έτσι σας αγαπάνε πάρα πολύ και οπότε εντάξει, είναι ωραίο αυτό και εσείς τους αγαπάτε ιδιαίτερα πολύ, οπότε φροντίζετε για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, με νοσοκομεία, με σχολεία, με. Ελληνικά...
1: Ο χρόνος, δηλαδή μπορεί να μείνει 1-2 μήνες και ο χρόνος περνάει τόσο γρήγορα, γιατί την τελευταία μέρα λέω,
0: πώς πέρασε, ναι, πώς πέρασε κιόλας. Σωστό. Ελληνικά μιλάνε τώρα τα παιδιά εκεί, μιλάνε.
1: Βέβαια. Παλιά τους φέραμε και τα παιδιά από το σχολείο και το φορολογικό, τα φέραμε εδώ για διακοπές το καλοκαίρι. Αλλά τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν βίζα και γι' αυτό το λόγο.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και ξέρω ότι ακούουν και από την κυβέρνηση την εκπομπή, μήπως θέλετε να πείτε κάτι να σας ακούσουν οι αρμόδιοι? Κυρία Πρόξενε, κυρία Κεζεζίου.
1: Να σκεφτόμαστε και όχι μόνο τον εαυτό μας, να σκεφτόμαστε και τους άλλους. Δηλαδή, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ευτυχεί μόνος του. Αλλά νομίζω οι διάφορες κυβερνήσεις δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε δηλαδή τον έξω κόσμο, κυρίως στην Αφρική. Η Αφρική είναι πολύ ξεχασμένη. Ήπειρος.
0: Σωστό. Πήγατε και στην Αγία Σοφιά, στην πόλη.
1: Ναι, πήγαμε στην Αγία Σοφία, η οποία ήταν μια απογοήτευση.
0: Ναι, μου το έλεγε η Λέμη.
1: Έχει γίνει τζαμί και πήγαμε μόνο στον γυναικονίτη, για να μας δείξουν μόνο δύο τοιχογραφίες.
0: Που υπάρχουν ακόμα, έτσι, που υπάρχουν ακόμα.
1: Δεν τις έχουν
0: πειράξει.
1: Ασβεστώσει,
0: ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα είναι ασβεστωμένα. Η Αγία Σοφία που έβλεπα εγώ, πήγαινα και με το σχολείο που πήγαινα εκπαιδευτικά εγωδικές επισκέψεις δεν έχει καμία σχέση με αυτή την Αγία Σοφία που ήξερα. Και για να δεις αυτές τις δύο ηχογραφίες πληρώνεις 39 ευρώ.
0: 39 ευρώ για να μπεις μέσα δηλαδή.
1: Είσαι
0: εκμετάλλευση και σε αυτό οι Τούρκοι, μάλιστα.
1: Και μάλιστα και πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή ήταν πολύ απογοητευτική αυτή η επίσκεψη.
0: Κρίμα, γιατί όπως είπατε και εσείς, η Αγία Σοφία, αυτό το μνημείο
1: έχω την εντύπωση. Είναι στην UNESCO.
0: Ακριβώς, είναι στην UNESCO, αλλά τι κάνει η UNESCO, αυτό έχει σημασία.
1: Τίποτα, δεν έχει κάνει τίποτα. Τους άφησε να το κάνουν τζαμί. Τελεία.
0: Δυστυχώς. Κύριε Κεσσασιόγλου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε ωραία πράγματα. Θα παρακαλέσω ένα πρωινό να είστε εδώ κοντά μου, μια Κυριακή, ένα Σάββατο. Να χαρώ ιδιαίτερα να μιλήσουμε.
1: Όχι, δεν είμαι μόνη σε όλη αυτή τη δράση. Έχω και πολλούς εθελοντές οι οποίοι είναι δίπλα μου. Είναι επίσης μια πολύ κοντινή μου φίλη, η οποία είναι η κυρία Λέμη Κοντονή, η οποία μας βοηθάει πάρα.
0: Ξέρετε ότι σας αγαπάει πολύ η Λέμη και το. Και εσείς επίσης. Και εσείς επίσης.
1: Είναι βιβαίο. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Είναι εθελοντήριο μόνο τη Βασιλική. Και άνθρωπος.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Πρόξενε. Καλή σας μέρα.
1: Επίσης,
0: να είστε καλά, κύριε Κεσσασιόγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Μου το θύμισε ο Βασίλης ο Γερασίμου. Σήμερα έχουμε ντέρμπι, ε.
1: Ναι,
0: είναι το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων με δύο προπονητές καινούριους, ε. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
1: Ο ένας είναι πολύ καινούριος. Ο ένας είναι πολύ καινούριος. Ο άλλος είναι από την αρχή της χρονιάς.
0: Ε, ναι, εντάξει. Το θέμα είναι άλλο, ότι δεν έχει σε ντέρμπι πει, μπει ο άλλος. Σε κανένα ντέρμπι. Με τον ΠΑΟΚ. Ε, εντάξει. Άλλο ντέρμπι εκείνο. Εν πάση περιπτώσει, πάντως εγώ έβλεπα την ΑΕΚ χθες, μου άρεσε η ΑΕΚ. Βέβαια θα μου πει κάποιος, μα αποβλήθηκε ένας παίχτης από τον Ρεάλ. Λοιπόν, και τι έγινε. Ναι, και τι έγινε. Εδώ μια ομάδα παίζει με 10 παίχτες και παίζει καλύτερα από την άλλη. Συνήθως. Γιατί εντείνεται η προσοχή όλων. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Αυτό πιστεύω εγώ. Έχει προετοιμαστεί κατάλληλα ο Ολυμπιακός. Τουλάχιστον αυτές οι 20 μέρες που ήταν στη διάθεσή του, που είχε μάλλον ο προπονητής ο νέος του Ολυμπιακού, κατάφερε να φτιάξει κάπως το παζλ, αλλά είχε απουσίες μιας ολόκληρης ενδεκάδας, ε, Βασίλη.
1: Ναι, αντίπαλο πολύ όμως.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, μια ολόκληρη ενδεκάδα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως, το θέμα είναι να μην υπάρχουν παρατράγουδα μεταξύ των ποδοσφαιριστών, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα είναι καλό. Και εκείνο που θέλω να πω για άλλη μια φορά, θα επαναλάβω αυτό που έλεγα και στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Πρέπει να παίζουν οπωσδήποτε τα Ελληνόπλα. Και επιμένω σε αυτό, διότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε εθνική ομάδα. Αυτό να το ξέρετε. Όπως παίζουν τα δικά μας παιδιά στο εξωτερικό, παίζουν και εδώ κάποιοι παίχτες από το εξωτερικό. Όμως εκεί οι παίχτες είναι και από την πατρίδα τους. Παίζουν και από την πατρίδα τους. Στη Γερμανία, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε άλλες χώρες παίζουν ιδιαίτερα πολύ. Εδώ δεν θα μπορούσε να παίξει. Κάποτε είχε πει ο Μαρινάκης, θυμάμαι, Βασίλη, ότι οι ομάδες πρέπει να παίζουν με τρεις Έλληνες παίχτες και όταν θα κάνουν αντικατάσταση Έλληνα ποδοσφαιριστή να παίζει πάλι Έλληνας ποδοσφαιριστής. Αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τέλος πάντων, ας γίνει ένα καλό παιχνίδι και ας κερδίσει, Βασίλη.
1: Η ΑΕΚ.
0: Μα η ΑΕΚ δεν παίζει σήμερα. Τέλος πάντων, ας γίνει ένα καλό παιχνίδι και ας κερδίσει ο καλύτερος και ας φοράει ερυθρόλευκα. Πάμε, Βασίλη.

0: Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777. Χρειάζεστε καρασόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
1: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, άλλο σακάκι. Ωπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otokhaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Αγαπάμε Ελλάδα.
5: Στηρίζουμε Ελλάδα.
4: Για όλους τους προορισμούς μας.
5: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
4: LANISADV.gr.
5: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders. Μοναδικά κοκτέιλ. Κάντι ή σάλτι επιλογές. Απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο Havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
6: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 22310 31 488.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, για τον ντέρμπι των αιωνίων. Ξέρω όμως ότι εγώ θα μιλήσω με τον καλό μου φίλο, τον άβροχο, τον κύριο Ιωάννη Γκολφόπλο.

0: Ja fejezd ki, hogy egy gyengyek bobina, hogy hát pedig ez nélkül is jelenet kell, hogy reggyes.
1: Epitelus, ne, epitelus. Ne, epitelus. Να σας ρωτήσω κάτι, Ναυαρχέ μου, τι βλέπετε σήμερα?
0: Σήμερα, κοιτάξτε, εμείς φτιάχνουμε ομάδα τώρα.
1: Α, τη φτιάχνουμε ακόμα.
0: Μα δεν βλέπετε με νέο προπονητή, δεν είδατε τις εμφανίσεις τις προηγούμενες. Δεν έχουμε η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει πιο ισορροπημένη ομάδα, αυτό είναι γεγονός τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ έχω την πεποίθηση ότι θα νικήσει ο Ολυμπιακός σήμερα.
1: Τώρα με φτιάξετε έτσι.
0: Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Κοίταξε, θα είναι μια νίκη για τις παίχτες, έχει πολύ καλούς, έτσι. Αν αυτοί καταφέραν σε δύο εβδομάδες να τους έχει δέσει.
1: Δεν τους είχε όλους, όμως είχε μια ενδεκάδα που απουσίαζε η ενδεκάδα αυτή με τις εθνικές τους ομάδες.
0: Ναι, σωστά το λέτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ καλοί παίχτες και νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα ο Ολυμπιακός θα νικήσει.
1: Μάλιστα. Να το αφήσουμε αυτό και να το δούμε μαζί το βάδιο παιχνίδι, θα μιλάμε δηλαδή.
0: Το βράδυ βέβαια θα το δούμε και θα μιλάμε.
1: Πολύ ωραία. Για να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Διάβασα κάπου ότι οι νέες αμυντικές συμφωνίες που υπογράφηκαν ή που συζητήθηκαν εδώ στην Αθήνα μεταξύ του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο και της κυβέρνησης ελληνικής, του αντίστοιχου υπουργού του κυρίου Γεραπετρίτη, είναι σε εξέλιξη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να μάθω ποιο...
0: Είναι σε εξέλιξη. Υπεγράφησα.
1: Ναι. Εννοώ ότι ήδη έχουν πάρει μπροστά. Είναι σε εξέλιξη. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Πάνε στη φάση της υλοποίησης.
1: Ακριβώς, υλοποίησης. Ναι. Αλήθεια, ποιος είναι ο ρόλος του Ισραήλ σε αυτό?
0: Κοιτάξτε, ο ρόλος του Ισραήλ στις συγκεκριμένες αγορές ήταν, δεν είχε άμεσο ρόλο, ούτε επενέβη πουθενά.
1: Σωστό, ναι, απλώς ο ρόλος ποιος είναι όμως.
0: Ακούστε. Γίνανε 4 δισεκατομμύρια, υπεγράφη μάλλον, για να αγοραστούν 4 δισεκατομμύρια όπλα και συστήματα στα επόμενα 10 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2035. Αυτά τι είναι, κύριε Κοντονή? Αυτά είναι όλα, είναι τα συστήματα αυτοπροστασίας που έχουμε για τα νέα αεροπλάνα, τα Viper, τα οποία θα τα κρατήσουμε για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεύτερον, είναι πύραυλοι και οπτικά συστήματα για τα Viper. Και βεβαίως έπρεπε να πάρουμε και πυράβλους και οπτικά συστήματα τα οποία θα είναι ικανά για τα F-35, γιατί βεβαίως δεν μπορεί να αφήσει τα αεροπλάνα αυτά χωρίς να έχουν όπλα. Εντάξει. Από την άλλη μεριά όμως έγινε και κάτι το οποίο αυτό το ξεχνάμε. Η Ελλάδα παλιότερα έπαιρνε μόνο, για να μην φαίνεται ότι παίρνει ακριβά και να μην έχουμε εδώ διάφορες
1: γκρίνιες
0: τι όπλα ξοδεύουμε, αγόραζε το αεροπλάνο χωρίς τα συστήματα, χωρίς τα όπλα, και θα θυμάστε παλιότερα τα συστήματα αυτοπροστασίας των F-16 και διάφορα άλλα. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει.
1: Είναι, λέγανε παλαιότερα, Γιάννη μου, κύριε Γκολφόπλε, Ναυαρχέ μου, ότι πήρες ένα άδειο του φέκι.
0: Ακριβώς. Πήρες το ντουφέκι χωρίς να έχεις πάρει όπλα.
1: Το καψούλι που λέγανε τότε, το καψούλι, που είναι το καψούλι.
0: Μπράβο, ακριβώς όπως το λέτε. Σήμερα λοιπόν όχι μόνο παίρνουμε τα όπλα, παίρνουμε ανταλλακτικά, παίρνουμε συντήρηση μέχρι να φτιάξουμε εμείς εδώ το δικό μας σύστημα συντήρησης και εξασφαλίζουμε επιπλέον, και αυτό που είναι το σημαντικότερο, η διαρροή ή μάλλον ο συνεχής εφοδιασμός των ανταλλακτικών και των συστημάτων υποστήριξης. Αυτά όμως τα όπλα όλα, εκεί θα τον απαντήσω για το Ισραήλ, δεν τα έχει κάνει καμία άλλη χώρα πριν το Ισραήλ.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Σωστό. Αυτά όλα τα όπλα, θα το πάω και λίγο παραπέρα, πρέπει να, και αυτό τα αγοράσαμε και γι' αυτό και οι Αμερικάνοι μας τα δίνουν και δίνουν σε εμάς και το Ισραήλ. Όλα αυτά τα όπλα θα συνδεθούν και θα συμμετέχουν σε αυτό το παγκοσμίου γεγονός το οποίο κάνουμε, την αμυντικό γεγονός, την ασπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι κάτι το οποίο ο κόσμος ακόμα δεν το έχει καταλάβει, το πόσο μπροστά πάει την Ελλάδα, το πόσο ανεβάζει τη θωράκιση της Ελλάδος, και η θωράκιση αυτή

0: δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, για το Αιγαίο μας, για τα νησιά μας. Είναι και για τα οικονομικά μας τεράστια συμφέροντα τα οποία έρχονται. Ποια είναι αυτά? Είναι αφενός μεν η μεταφορά ενέργειας από τη Μέση Ανατολή μέσω Ελλάδος προς την Ευρώπη, αλλά και οι δικές μας εξορίξεις, οι οποίες φαίνεται και οι πρώτες οι πληροφορίες λένε ότι από τις πειραματικές ενέργειες που έχουν κάνει φαίνεται ότι είναι αρκετά μεγάλα τα αποθέματα.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό λοιπόν θέλει μία προστασία. Αυτό είναι η προστασία για το μέλλον της χώρας μας, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αυτό μετράει, κύριε Κοντονή.
1: Έχετε
0: δίκιο. Και αυτά τα χρήματα θα δείτε ότι μόλις διασφαλίσουμε και εξασφαλίσουμε την άμυνα και την προστασία όλων αυτών των ευρημάτων, θα δείτε ότι θα είναι τίποτα.
1: Ναι. Τώρα είναι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω.
0: Και ξέρετε, όλα αυτά σχεδιάζονται, αυτό που θα το λέω συνέχεια, σχεδιάζονται από Έλληνες αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και υλοποιούνται από ελληνικές εταιρείες.
1: Αυτό είναι το σπουδαιότερο.
0: Εδώ έχουμε τρομερές εταιρείες και τρομερά μυαλά, τα οποία κάνουν απίστευτα πράγματα. Απλά δεν τους είχε δοθεί η δυνατότητα μέχρι τώρα να τους αξιοποιήσουν.
1: Μα εσείς δεν μου λέγατε ότι σε αυτές τις φρεγάτες που πήραμε, ότι οι Γάλλοι θέλουν να πάρουν το δικό μας σύστημα?
0: Ακριβώς, μα όχι, μα φτιάξαν το ακριβώς ό,τι εμείς προτείναμε να φτιάξουν. Και ξέρετε, αυτό κέρδισαν οι Γάλλοι, κερδίσαν και το διαγωνισμό, διότι φτιάχνει και η Σουηδία επαρήγγειλε φρεγάτες. Ακριβώς οι ίδιες με αυτές που φτιάχνουμε εμείς.
1: Σωστό. Τώρα, για να έρθουμε σε ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση. Άκουσα σήμερα το πρωί ότι ο κύριος Τραμπ είπε σε μια συνέντευξή του ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Τον αδειάζει το Ζελένσκι?
0: Κοιτάξτε, η κόντρα του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ζελένσκι δεν είναι τωρινή.
1: Είναι παλαιότερη, ναι.
0: Είναι πολύ παλιά.
1: Και δεν φαινόταν βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: είναι
1: γνωστό.
0: Παλιά, ναι. Είναι πάρα πολύ παλιά. Είναι από την πρώτη θητεία του κυρίου Τραμπ. Και εν πάση περιπτώσει έχει πέρασε από πολλές φάσεις. Αυτή τη στιγμή είναι μια, πραγματικά όλους μας έχει ξαφνιάσει αυτή η απόφαση. Και δεν ξέρουμε τώρα.
1: Να βαρχέ μου, να θέσω κάτι ακόμα στην κουβέντα μας για να το πείτε.
0: Όχι, πέστε μου,
1: είναι το εξής. Υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ Τραμπ Πούτιν για το ντίζελ, αν δεν κάνω λάθος. Μήπως είναι και μια συμφωνία τέτοια ώστε να αδειάσει η Αμερική το Ζελένσκι? Λέω τώρα, ο πονηρό μυαλό το δικό μου.
0: Ακούστε, η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν έγινε τώρα. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν έγινε από πριν.
1: Μιλάω για το ντίζελ που μίλησαν και τώρα
0: δεν
1: πάλι.
0: Δεν είναι τωρινή, μισό λεπτό.
1: Ναι, παρακαλώ, εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Με τον κύριο Πούτιν έχουν συμφωνήσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα. Αλλά οι ενέργειες οι οποίες γίνονται, καταλαβαίνει κανένας τι γίνεται. Από πέρυσι, το 15 Αυγούστου, Αυγούστου του 25, που επισκέφθη στην Αλάσκα ο κύριος Πούτιν τον κύριο Τραμπ. Εντάξει. Λοιπόν, από τότε βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Μετά είχε, ενώ έλεγε θα βάλει κυρώσεις στη Ρωσία, μετά έδωσε άδεια στη Ρωσία να πουλήσει πετρέλαιο σε διάφορες αγορές για να πέσουν οι τιμές. Αυτή την πολιτική του ο κύριος Ζελένσκι την σαμποτάρισε.
1: Σωστό, ναι.
0: Διότι πήγαινε και χτυπούσε τα διελιστήρια της Ρωσίας. Του το είπε ο κύριος Τραμπ 6 φορές. Υπάρχει λοιπόν μια κόντρα μακριά, ας πούμε. Τώρα, η παρέμβαση σε μια χώρα ότι πρέπει να αλλάξετε, εντάξει, δεν συνηθίζεται, δεν είναι κάτι το οποίο
1: μπορεί να λέει. Μα ο άνθρωπος έκανε μια ευχή, δεν νομίζω ότι είπε κάτι τέτοιο. Είπε, ήρθε η ώρα. Μήπως ήρθε η ώρα, μήπως.
0: Ναι, ακούστε, γενικά γι' αυτό σας λέω ότι η αντιπάθεια του κυρίου Τραμπ προς τον κύριο Ζελένσκι έχει εκδηλωθεί ποικιλωτικά, όπως σας πω.
1: Θα ήθελα την άλλη εβδομάδα να είστε εδώ ή το Σάββατο ή την Κυριακή.
0: Αλλά
1: είναι,
0: να πω κάτι για το τίτλο.
1: Για το εξής να κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι,
1: το λέω
0: ναι,
1: από
0: ναι,
1: τώρα. Ναι. Ότι ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών που ήρθε στην Ελλάδα έχει και την ασφάλεια όλης της Αμερικής, έτσι δεν είναι?
0: Είναι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας.
1: Πολύ ωραία. Άρα κάτι που είχε ο Κίσιγκερ. Άλλοι υπουργοί δεν το είχαν.
0: Όχι, δεν το είχαν. Και αυτοί οι δύο, και όπως έχετε δει.
1: Και ο Ρούμπιο νομίζω είχε.
0: Ο Κίσιγκερ χάραξε πολιτική που επηρέασε όλο τον
1: πλανήτη. Ο Ρούμπιο τώρα δεν έχει, αυτό εννοώ.
0: Όλο τον πλανήτη.
2: Ραδιο News.
0: Που χαράσει πλέον ο ίδιος και πώς θα επηρεαστεί ο πλανήτης την επόμενη καταταετία. Διότι τα επόμενα 50 χρόνια τουλάχιστον μπορούμε να πούμε, εντάξει. Γιατί ο κύριος, γιατί το ίδιο έκανε και ο κύριος Κίσιγκερ.
1: Κατάλαβα. Άρα λοιπόν γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα και θα σας παρακαλώ να είστε εδώ. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, θα είμαστε κοντά σας.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ναυαρχέ, ευχαριστώ πολύ κύριε Γκορφόπλε. Γιάννη μου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά, είναι τιμή για μένα, το λέω διαρκώς, να συνομιλώ, τελειώνοντας την εκπομπή, πάντοτε με τον καθηγητή του εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον πρώτο εργατολόγο της χώρας. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε, είναι ο καλός μου φίλος, ο Αλέξο Μητρόπλος. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ζητώ συγγνώμη διότι είχα μείνει στο χειμερινό ωράριό σας σε 9 η ώρα και ναι, κάτι έγραφα και ζητώ συγγνώμη από τους πολίτες.
0: Και καθηγητά, είναι χαρά να συνομιλώ μαζί σας. Όλη την ημέρα να συνομιλώ μαζί σας, είναι χαρά και τιμή για μένα και την εκπομπή.
1: Ευχαριστώ και εμένα και εμένα.
0: Κύριε καθηγητά, για να μου πείτε κάτι. Διάβασα στη σελίδα σας στην ΕΝΠΕΚ ότι είναι χαμηλότερες κατά 35,92% οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Τι γίνεται εδώ?
1: Γιατί, και αυτό θα συμβαίνει για όλες τις επόμενες, τα επόμενα χρόνια, διότι η κυβέρνηση Τσίπρα επέβαλε στο ασφαλιστικό μια καταστροφική αρχή. Το λέμε στη διεθνή βιογραφία ρήτρα Τσίπρα. Τι είναι ρήτρα Τσίπρα? Ότι οι συντάξεις, ενώ των παλιών ασφαλισμένων και συνταξιούχων, οι συντάξεις γίνανε με βάση την τελευταία καλύτερη πενταετία μισθών,
0: ναι,
1: με τη ρήτρα Τσίπρα, με τον νόμο Τσίπρα, οι συντάξεις βγαίνουν με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Έτσι, ενώ με τους παλιότερους ασφαλισμένους δεν μετρούσαν οι πρώτοι μικροί μισθοί όταν μπαίνανε στην εργασία, αλλά μετρούσαν μόνο οι τελευταίοι μισθοί πριν μπουν στη σύνταξη, τώρα για να μειώθουν οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων τις επόμενες δεκαετίες, υποχρεώσανε η Τρόικα, οι θεσμοί των Τσίπρα, να επιβάλλει την αρχή να βγαίνουν οι συντάξεις με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Δηλαδή, όλοι οι μισθοί που ελήφθησαν όσα χρόνια δουλεύει ο καθένας θα ληφθούν υπόψη. Και επειδή θα λαμβάνονται υπόψη και οι χαμηλοί μισθοί όταν πρωτοεισέρχεται κάποιος στην εργασία, όλες οι επόμενες συντάξεις των νέων παλικαριών, αγοριών και κοριτσών, των μελλοντικών συνταξίουχων θα βγαίνουν κατά 30 και πλέον τα 100 μικρότερες από των παλιών. Διότι των παλιών ασφαλισμένων, όπως προείπα, οι συντάξεις γίνανε με βάση τους μισθούς της τελευταίας καλύτερης πενταετίας.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι, μιας και μιλάμε για τη σύνταξη. Ένα άλλο θέμα που μου έκανε εντύπωση και που το διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι το 53,6% όπως λέτε των συνταξίουχων, περίπου 1,5 εκατομμύριο πάνω κάτω, παίρνει μια σύνταξη γύρω στα 817 καθαρά.
1: Μάλιστα, δυστυχώς αυτή είναι η μέση σύνταξη στην πατρίδα μας, είναι χαμηλές οι συντάξεις.
0: Θα φανταστείτε, ναι,
1: κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, ότι πριν τα μνημόνια οι συντάξεις ήταν 200 με 250 ευρώ ο μέσος όρος, παραπάνω από τις σημερινές. Και με μία μελέτη διεθνών οργανισμών, τα επίπεδα των συντάξεων προμνημονίου θα φτάσουμε σε 30 χρόνια. Βεβαίως έχουν κοπεί τα δώρα,
0: ναι,
1: και αυτό σημαίνει ότι το 20%, το 15-20% του συνταξιδοτικού εισοδήματος φεύγει όταν φεύγουν δύο ολόκληρες συντάξεις. Αντιλαμβάνεστε. Αλλά φύγανε τα οικογενειακά επιδόματα, φύγανε αρκετές παροχές, με συνέπεια οι συντάξεις να επανέλθουν στα προμνημονίων επίπεδα, όπως λένε διεθνείς οργανισμοί, σε 20-30 χρόνια. Μιλάμε για λαϊλασία των συνταξίου.
0: Ακριβώς.
1: Ο άλλος δούλεψε 15-30-40 χρόνια.
0: Μα είναι δικά του τα χρήματα, κύριε καθηγητά, όπως έχετε πει.
1: Και είπε, θα ζήσω ήρεμα, όσα χρόνια ζήσω, θα αντιμετωπίσω τις ασθένειές μου, θα ζήσω με την οικογένειά μου, θα μπορώ να βοηθάω τα εγγόνια μου. Του το στερήσανε αυτό το δικαίωμα, κύριε Κοντονή.
0: Έχετε δίκιο.
1: Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, οι συντάξεις είναι μικρές, αδυνατούν να διαβιώσουν, γι' αυτό μας παίρνουν ακόμη παντού όπου είμαστε και στον δρόμο, αν θα πάρουμε το 400άρικο.
0: Και πότε, και πότε.
1: Το Νοέμβριο έχει τόση ανάγκη ο κόσμος, που και ευκατάστατοι άνθρωποι, ευπρεπέστατοι άνθρωποι, όλοι είναι ευπρεπείς, μας ρωτάνε, ενώ έχουν όλη μέρα τα προβλήματά τους, αν θα πάρουν το 400άρικο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν ανάγκες, διότι έχουν λαιλατηθεί οι συντάξεις τους, τα εισοδήματα είναι μικρότερα και αδυνατούν να διαβιώσουν αξιοπρεπώς.
0: Έχετε δίκιο. Και ένα άλλο θέμα που λέτε για τους γυρεότερους, συνταξιούχους στη χώρα, στην Ευρώπη μάλλον. Έτσι δεν είναι, το 91,79% των συνταξιούχων.
1: Είναι άνω των 60%, το λέμε αυτό. Αυτά είναι στοιχεία της κυβέρνησης. Επειδή στα μνημόνια μας λέγανε ότι οι Έλληνες βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη, και παίρνουν και μεγάλες συντάξεις. Αυτή ήταν η συκοφάντηση του λαού μας, κύριε Κοντογκή. Γι' αυτό αυξήσαν τα όρια ηλικίας. Με στοιχεία προχθεσινά του Υπουργείου Εργασίας, το 82% είναι άνω των 65 ετών. Και το 91% είναι άνω των 60 ετών. Μόνο 4,5% των συνταξιούχων ορφανά χείρες είναι κάτω του 60 έτους. Το λέμε αυτό διότι κατασυκοφάντησαν το λαό μας ότι βγαίνουν, είναι τεμπέληδες, λέγανε ακόμα και πρωθυπουργοί τότε.
0: Τον
1: θυμούνται οι ακροατές μας και μας διέσυραν στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι μας φόρησαν αυτό τον κορσέ του ασφαλιστικού του νόμου Κατρούγκαλου που δεν μπορούμε να τον αποτινάξουμε, αγαπητέ Γιώργο.
0: Έχετε δίκιο. Πάντως εδώ και ένα άλλο θέμα που κάνετε μια αποκάλυψη και μάλιστα την ονομάζεται ΣΟΚ, αποκάλυψη ΣΟΚ. Μου την έδωσε ο Βασίλης ο Γερασίμου μόλις τώρα και τη διαβάζω. Λέτε αύξηση κατά 50% μεταβολή, 24% αυξήθηκαν οι φόροι την περίοδο 20-26, δηλαδή μέσα σε 6 χρόνια.
1: Πήραμε τι γίνεται. Πολύ. Η κυβέρνηση λέει, και μάλιστα με πήρε και ο φίλος, κοινός μας φίλος, ο Γιώργος Σαφιάς, μα μου λέει η κυβέρνηση κατήργησε 76 φόρους. Κατήργησε 76 φόρους. Εμείς πήραμε, και δεν ξέρω ποιους φόρους, αλλά εμείς πήραμε τον προϋπολογισμό του 20.
0: Φυστό.
1: Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που καταρτίστηκε από την σημερινή κυβέρνηση. Γιατί του 19 είχε καταρτιστεί από την κυβέρνηση Τσίπρα. Πήραμε του 20 τον προϋπολογισμό και του 27 τον προχθεσινό. Και είδαμε ότι, κύριε Κοντόνι και αγαπητοί ακροατές, ενώ το 20 οι φόροι που πληρώσαμε ήταν 51 δισεκατομμύρια, το 27 οι φόροι που θα πληρώσουμε είναι 78 δισεκατομμύρια, δηλαδή 27 παραπάνω.
0: Τότε,
1: και εμείς πήραμε, όπως θα δουν οι ακροατές και εσείς, πήραμε τις σελίδες των προϋπολογισμών. Δεν είναι δικά μας στοιχεία. Και στο φόρο εισοδήματος, κύριε Κοντονή, ενώ το 20 πληρώσαμε 17 δισεκατομμύρια για φόρο εισοδήματος, το 27 θα πληρώσουμε 12 δις παραπάνω, 29 δις. Τότε προς τι η κατάργηση 76 φόρων που λέει η κυβέρνηση. Εμείς τα στοιχεία βγάλαμε, χωρίς σχολιασμό.
0: Έχετε δίκιο. Και ένα τελευταίο που σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, το είχαμε κουβεντιάσει και το είχατε καυτηριάσει αυτό. Το 64% λέει το μακροχρόνιο ανέργων είναι γυναίκες.
1: Και αυτό... Βεβαίως.
0: Για πείτε μου.
1: Αυτό όπως το είπατε. Ακόμη παραμένει η ανισότητα σε βάρος των γυναικών. Και στους ανέργους αλλά και στους μισθούς. Και εδώ έχουν γίνει κάποια βήματα, για να είμαστε δίκαιοι και έγκυροι, κύριε Κοντονή, στην εξαιρετική σας εκπομπή, αλλά οι ανισότητες παραμένουν. Οι άνδρες ακόμη κρατάνε την πρώτη γραμμή στην πλήρη απασχόληση, στους μισθούς, οι γυναίκες υστερούν, άρα όλοι πρέπει να κάνουμε μάχη για την απόλυτη...
0: Έχω την εντύπωση ότι και αυτή τη μάχη θα την κερδίσετε, κύριε καθηγητά.
1: Μισθολογική εξομοίωση ανδρών και γυναικών διακρίνει και τη δική σας ευαισθησία που θέσατε και αυτό το θέμα στον αέρα. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την ευαισθησία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Είναι χαρά και τιμή που κάθε Κυριακή τέτοια ώρα συνομιλείτε.
1: Και συνεπείς.
0: Είστε πάντοτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάντοτε και τιμή για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλες και όλους σας για την αγάπη σας. Μια αγάπη που είναι αμοιβαία. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα όμως τον Βασίλη Γερασίμου. Βασίλη, κραταγερά. Γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί άμα δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, δεν αγαπάτε κανένα, που λέει και ο Βασίλης. Εμείς θα τα πούμε.
2: Τόσο
0: πολύ, κύριε Κόρα.
2: Έξι.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα.

0: πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια
2: κοινή. Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
14: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 32.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και σε μια πολύ πολύ ασυνήθιστη ώρα ακούτε την εκπομπή «Γραμμή Εκκίνησης». Ωστόσο, επειδή υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις, η «Γραμμή Εκκίνησης» θα είναι τετράωρη και θα έχουμε μέσα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αναγκαστικά, αν ήταν στο χέρι μου προφανώς, και θα κράταγα μόνο τα άλλα σπορ, αλλά αναγκαστικά πρέπει να βγει και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αλλά εννοείται πως δεν θα αλλάξει η πολιτική της εκπομπής. Θα έχουμε έμφαση στα άλλα σπορ και ειδικά το 2ωρο 11:00 θα το αφιερώσουμε. Θα το αφιερώσουμε στα άλλα σπορ. Εκεί δηλαδή.

έχουμε πράγματα πολλά να πούμε, καθώς σήμερα έχουμε και Derby Ionian που θα μιλήσουμε και με τους ρεπόρτερ των ομάδων, να δούμε τι μέλη γενέστε. Έχουμε μπάσκετ, τα χθεσινά παιχνίδια της Greek Basket League. Θα μιλήσουμε εννοείται και με τον Παναγιώτη τον Φλεβοτόμο, ο οποίος θα μας διαφωτίσει περί της καλαθόσφαιρας. Αλλά όχι μόνο, καθώς θα μιλήσουμε και για άλλα σπορ με τον Παναγιώτη, γιατί είχαμε και Grand Prix στο Παρατάεκ Βοντό στο Παρίσι. Οπότε είμαστε γεμάτοι σήμερα, είμαστε γεματούλιδες. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber, Twitter, Vetten, Ελλάδα Sports.

0: σου θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, γιατί χωρίς Παναγιώτη Φλεβωτόμο ή Γιώργο Ιωάννου δεν γίνεται να μιλήσω για μπάσκετ. Όχι ότι δεν βλέπω ή δεν μπορώ να μιλήσω. Προφανώς και μπορώ να μιλήσω και μπορώ να πω τη γνώμη μου. Αλλά θέλω να έχω κουβέντα. Μου αρέσει να κουβεντιάζω πολύ για μπάσκετ. Μου αρέσει να κουβεντιάζω. Ειδικά με άτομα όπως είναι ο Παναγιώτης και ο Γιώργος, δεν νομίζω. Όταν έχεις τέτοια διαμάντια, κυριολεκτικά στο σταθμό, είναι λίγο δύσκολο να μην θες να μιλήσεις μαζί τους. Εγώ έχω πει, το έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες εκπομπές, ευτυχώς έχω τύχει σε καλή παρέα. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε εχθές. Θα μιλήσουμε και για διεθνή, θα αναφερθούμε και στον διεθνή χώρο. Θα πούμε λίγο τι έγινε χθες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το δεύτερο μισάωρο θα πάμε στο ντέρμπι των Αιωνίων, όπου θα αφοσιωθούμε εκεί πέρα για σήμερα. Είναι το παιχνίδι το οποίο τραβάει όλα τα φώτα. Πάμε να δούμε λίγο μαζί τι έγινε εχθές στους πρώτους αγώνες της έκτης αγωνιστικής, που έγιναν την ίδια ώρα, με την ΑΕΚ να επικρατεί του Όφη 3-0 και τον Αστέρα Τρίπολης να επικρατεί το Ατρομή του 2-1. Και τα δύο παιχνίδια εντός έδρας, ΑΕΚ Όφη στην Όλουιν Αρίνα και Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Ατρόμητος, 2-1 μέσα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη, μία ΑΕΚ η οποία συνεχίζει αυτή την παράδοση την οποία έχει φέτος για τους πρώτους αγώνες της στην Νέα Φιλαδέλφια, με εξαίρεση μόνο τον αγώνα με την Las Klinger για την πρώτη αγωνιστική του UEFA Champions League, της League Phase του UEFA Champions League. Αυτά είναι η μόνη εξαίρεση που έβαλε ένα γκολ και κάτω, άσχετα αν κέρδισε 1-0, άσχετα αν επικράτησε, άσχετα αν μπορούσε να βάλει παραπάνω, γιατί σε εκείνο το παιχνίδι μπορούσε να μπει και δεύτερο και τρίτο γκολ για την ΑΕΚ και να δώσει μια παραπάνω έκταση στην νίκη της. Αλλά ήταν το μοναδικό παιχνίδι όπου δεν τα κατάφερε. Παρ' όλα αυτά, σε εξαίρεση μόνο αυτό το παιχνίδι, η ΑΕΚ συνεχίζει την παράδοση της, σκοράροντας 3 γκολ και πάνω στην Νέα Φιλαδέλφια, καθώς ο Δικέφαλος επικράτησε χθες του Όφη 3-0. Έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει σκοράρει 16 γκολ και έχει δεχθεί μόλις 3, ενώ αν τσεκάρουμε λίγο και τους προηγούμενους αγώνες, θα δούμε ότι την πρώτη αγωνιστική της φετινής σεζόν κατάφερε να επικρατήσει 4-0 του Ηρακλή στις 22 Αυγούστου. 26 Αυγούστου, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, επίσης 4-0 για τον δεύτερο αγώνα των play-off του Champions League. Στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ΑΕΚ Άρης 5-0. Στο κύπελλο Ελλάδος, στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Και χθες ΑΕΚ Όφη 3-0. Μία ΑΕΚ η οποία ήταν πολύ ανώτερη, πάρα πολύ ανώτερη των κριτικών, όπου μάλιστα δεν τους επέτρεψε κιόλας να απειλήσουν. Δηλαδή ο Όφη, συνολικά να δούμε τα στατιστικά, είχε 4 σουτ μόλις ο Όφη στον αγώνα και η ΑΕΚ είχε 19. 7 σουτ στο στόχο και Όφη 0. Δύο μεγάλες ευκαιρίες, Όφη 0, 9 corner η ΑΕΚ, 4 Όφη. 90% στις πάσες για τον Δικέφαλο, με 491 εύστοχες από τις 545 απόπειρες, ενώ το ποσοστό του Όφη ήταν 86% στις πάσες, 358 εύστοχες από τις 415 απόπειρες. Είχαμε και 5 κίτρινες κάρτες συνολικά στην αναμέτρηση, 2 για την ΑΕΚ, 3 για τον Όφη και μία κόκκινη. Και μία κόκκινη, καθώς είχε.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
0: Ο Αϊτόρ Καταλαπιέδρα και αποβλήθηκε από την αναμέτρηση. Μία ΑΕΚ η οποία από το πρώτο λεπτό δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όφη και δεν έδωσε και κανένα δικαίωμα στον Όφη να την απειλήσει. Και έπειτα από δύο συνεχόμενους αγώνες. Από δύο συνεχόμενους αγώνες που ο Όφη κατάφερε να επικρατήσει τη ΣΑΕΚ, είτε αυτός ο αγώνας ήταν στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος 1-0 υπέρ του Όφη μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, είτε αυτός ο αγώνας ήταν το Super Cup Ελλάδος 2-2 κανονική διάρκεια, 5-4 νικητής ο Όφη στα πέναλτι. Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το αίμα της πίσω, να πάρει μια άτυπη ρεβάνς σαν να λέμε και να επικρατεί 3-0. Έφτασε τα 16 γκολ η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Έχει σκοράρει 4 εκτός έδρας, 4 γκολ, 2 με το Βόλο, 1 με τον Αστέρα και 1 με την Κηφισιά.

ενώ έχει σκοράρει και δύο, και δύο λέω, και 12 φορές στη Νέα Φιλαδέλφια. Και τα τρία γκολ τα οποία έχει δεχθεί, τα έχει δεχθεί εκτός έδρας με τον Βόλο, την τελευταία αγωνιστική πριν την διακοπή στην νίκη του Δικεφάλου 2-1. Με τον Αστέρα Τρίπολης στο 1-1 της τέταρτης αγωνιστικής και με την Κηφισιά στο 1-1 της δεύτερης αγωνιστικής.

ΑΕΚ ξεκίνησε τις ευκαιρίες από το 10ο λεπτό με ένα σουτ γυριστό του Γιώβιτς, αλλά η μπάλα να καταλήγει στην αγκάλια του Χριστογιώργου, καθώς δεν είχε και την, την δύναμη που χρειαζόταν η μπάλα για να καταλήξει στα δίχτυα. Έπειτα από 20 λεπτά και με τον Όφη να μην μπορεί να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και την ΑΕΚ να κάνει σιγά σιγά τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, είχαμε το 1-0 υπέρ της Ένωσης με τον Ντέρεκ Κουτέσα να σκοράρει στο 30ο λεπτό. Παρόλα αυτά ακυρώθηκε για ένα φάουλ, το οποίο, επειδή το παρακολούθησα χθες το παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου πάντα, ούτε διαιτητής είμαι για να ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά κατά τη γνώμη μου ήταν ένα καθαρό γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Καθαρότατο γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Καθώς άμα δείτε στο replay, δεν φαίνεται ο Κουτέσα να κάνει κάποιο φάουλ. Δεν κατάλαβα δηλαδή πώς δόθηκε αυτή η απόφαση. Γιατί ούτε σπρόξιμο υπήρχε το Κουτέσα, ήταν με τα χέρια πάνω στην πλάτη του Κοστούλα. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό. Και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στο τέλος της ημέρας η ΑΕΚ επικράτησε, οπότε δεν έχει για κανέναν σημασία, για κανέναν XG δεν έχει σημασία. Εντάξει, για εμάς μπορεί και να έχει σημασία, γιατί αυτό, τέτοιες φάσεις δημιουργούν καινούργιες απορίες στον κόσμο, οπότε γι' αυτό έχει και τη δική του σημασία αυτή η εν λόγω φάση στο 30 λεπτό. Εν τέλει 11 λεπτά αργότερα, εφόσον δεν μέτρησε τον γκολ του Κουτέσα, ο Μάγερ έκανε μια απευθείας εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά του Φελίπε Ρέλβας, 1-0 στο 41ο λεπτό. Από εκεί και έπειτα ο Όφη δεν μπόρεσε να κάνει κάτι εναντίον της ΑΕΚ σε έναν αγώνα πρωταθλήτριας εναντίον κυπελούχου Ελλάδος, με τον Όφη που ήταν στην κακή του μέρα. Ήταν από τους αγώνες που ήταν και μέσα στο πρόγραμμα. Δεν μπορούν να είναι όλοι αγώνες τέλειοι για την οποιαδήποτε ομάδα. Είτε αυτή λέγεται Όφη, είτε αυτή λέγεται ΑΕΚ, είτε αυτή λέγεται Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα είχαμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για την ΑΕΚ, δίχως όμως να έχουμε κάποιο γκολ όσον αφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι το 13ο λεπτό, εκεί ο Ρασβάν Μαρίν κέρδισε κόρνερ, κεφαλιά του Μουκουντή, 2-0 για την ΑΕΚ, και κάπου εδώ η κατάσταση ψιλοκαθάρισε για την Ένωση, η οποία με τον Γκατσίνοβιτς στο 90-3, στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, έβαλε το κερασάκι στη τούρτα. Έπειτα από κεφαγιά του Μουκουντή, κόντρες και εν συνεχεία rebound του Γκατσίνοβιτς από την αριστερή πλευρά, σουτάρει μονοκόμματα, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Νίκου Χριστογιώργου και κάνει το 3-0. Αυτή η νίκη σε αυτόν τον αγώνα αποτελεί την τελευταία νίκη της ΑΕΚ και τον τελευταίο αγώνα της ΑΕΚ πριν τους αγώνες που ακολουθούν με Σαχτάρ Ντονιέτσκ και Manchester City για την δεύτερη και την τρίτη αγωνιστική αντίστοιχα της League Phase του Champions League. Καθώς θυμίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα και βασικά το επόμενο Σάββατο ήταν προγραμματισμένος ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Παρόλα αυτά ο αγώνας αυτός αναβλήθηκε, καθώς η ΑΕΚ έχει 2 συνεχόμενα παιχνίδια στην Αγγλία. Για όσους δεν ξέρουν και για όσους μπορεί να μην θυμούνται, η Σαχτάρ Ντονιέτσκ έκανε συμφωνία με την Τσέλσι ώστε η πρωταθλήτρια Ουκρανίας να δώσει τους εντός έδρας αγώνες της στη League Phase του Champions League στο Stamford Bridge για φέτος. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα παίξει σε ουδέτερο έδαφος εναντίον της Σαχτάρ Ντονιέτσκ, και τυχαίνει αυτό το ουδέτερο έδαφος να είναι στην Αγγλία, όπου από την Αγγλία τυχαίνει να είναι η Manchester City,
η οποία θα είναι η επόμενη αντιπαλός της. Οπότε αποφάσισαν στην ΑΕΚ να ζητήσουν αναβολή για τον αγώνα με τον, αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο, κάτι το οποίο την Πέμπτη ανακοινώθηκε από την Super League ότι ο αγώνας στις 17 Οκτωβρίου ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ αναβάλλεται.

για τις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η ΑΕΚ επιστρέφει στον αγώνα με τον Πανετολικό στις 24 Οκτωβρίου.

Για πάμε και Τρίπολη, στην άλλη αναμέτρηση της ημέρας, εκεί όπου ο Αστέρας Τρίπολης έσπασε το ρόδι και κατάφερε επιτέλους να πάρει νίκη, επικρατώντας 2-1 του Ατρομήτου. Και τώρα ο Αστέρας Τρίπολης, επίτα από 6 αγώνες, βρίσκεται στην 10η θέση με 5 βαθμούς. Έχει αφήσει από κάτω Καλαμάτα με 4 βαθμούς, Ατρόμητος με 2, Λεβαδιακό με 1 και τον Βόλο με μείον 1 βαθμό, καθώς θυμίζουμε ότι η ΠΑΕ Βόλος έφαγε ποινή μείον 3 βαθμών από την φετινή σεζόν λόγω της υπόθεσης με τους στημένους αγώνες με τον Πανσεραϊκό, που αυτή η υπόθεση βγήκε στην φόρα έπειτα από την καταγγελία του Ντάνιελ Σούντγκρεν σε podcast στην Σουηδία, εκεί όπου αποφασίστηκε η τιμωρία για τον Βόλο και τον Πανσεραϊκό, με τη Θεσσαλική ομάδα να δέχεται αφαίρεση 3 βαθμών, ενώ η ομάδα των Σερών, η ομάδα της Μακεδονίας, ο Πανσεραϊκός, από το φετινό πρωτάθλημα έφαγε αφαίρεση μείον 4 βαθμών. Σε έναν αγώνα ο οποίος ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς για τον Αστέρα Τρίπολης, ήταν και η καλύτερη ομάδα τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο και έπειτα ο Ατρόμητος άρχιζε να ξαναπαίρνει μπρος, με τον Αστέρα Άκτορ να προηγείται μόλις στο τέταρτο λεπτό με το γκολ του και του έπειτα από πάσα του Γκονζάλες, ενώ 18 λεπτά αργότερα η ομάδα της Αρκαδίας διπλασίασε τα τερματά της με τον Μπαρτόλο να κάνει το 2-0. Άμεση απάντηση του Ατρομήτου, 2-1 με τον Ντάνι Γκαρθία. Μετά αρκετές χαμένες ευκαιρίες από πλευράς Περιστεριωτών, δεν ήταν αρκετές όμως για να μπορέσουν να φέρουν το θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα τους, με τον Αστέρα Τρίπολης να παίρνει την πρώτη φετινή νίκη για την σεζόν 2026-2027 όσον αφορά το πρωτάθλημα Ελλάδος. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά τα χθεσινά παιχνίδια. Να πούμε λίγο μία γρήγορη ότι ανέφερε χθες στις δηλώσεις του ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς ότι ο Θωμάς Τρακώσα δεν θα αγωνιστεί σε κανέναν από τους δύο αγώνες με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ και τη Manchester City στο Champions League, ενώ ο Μπαρνάμπας Βάργα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει 2 ή 1 από τις αναμετρήσεις στην Αγγλία.

0: Αυτά τα ολίγα. Με ποδόσφαιρο ξεκινάμε με τους χθεσινούς αγώνες. Θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί έχουμε ντέρμπι Ονίων να συζητήσουμε.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο

24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς

0: παιδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
1: Λάρνησα TV, η ελληνική.
2: Θεωρούμε Ελληνιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Συνέχεια της γραμμής εκκίνησης, όπου σήμερα είναι μέρα ντέρμπι. Είναι μέρα ντέρμπι. Έχουμε ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τη μητέρα των μαχών, όπως είναι και το παρατσούκλι της. Ωστόσο, έχουμε και άλλους αγώνες στην Super League αυτή την εβδομάδα, οπότε θα πάμε να τους δούμε έναν-έναν και από την επόμενη ώρα, δηλαδή στις 10, θα ασχοληθούμε με το ντέρμπι και μπάσκετ. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Εννοείται πως τα άλλα σπορ δεν θα λείψουν, η γραμμή εκκίνησης για τα άλλα σπορ είναι, αλλά εντάξει, λόγω της διάρκειας της εκπομπής, εν ανάγκη προσθέτουμε και τα άλλα.

θα ξεκινήσουμε καθώς έχουμε, δύο αγώνες πριν στις 5 η ώρα βασικά ξεκινάει το πρόγραμμα, να το πω πιο σωστά. Στις 5 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα με δύο αγώνες, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός, ενώ στις 7 έχουμε και Άρης Βόλος πριν το μεγάλο ντέρμπι στις 9 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, έναν αγώνα τον οποίο θα περιγράψει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports ο Θέμης Παγιούρας. Με την δράση και τις μεταδόσεις να ξεκινάνε στο ποδόσφαιρο από τις 5.

κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο Ηρακλής θα βρίσκεται στο σπίτι του. Και αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας του γυρεού στην Super League στο Καφτατζόγλιο έπειτα από 9 χρόνια παρακαλώ. Και μάλιστα την τελευταία φορά που έπαιξαν Ηρακλής Λεβαδιακός στην Super League στο Καφτατζόγλιο είχε γίνει η αναμέτρηση και μάλιστα είχε επικρατήσει ο Ηρακλής 1-0 με γκολ του Χρήστου Δόνη στο 58ο λεπτό από ασίστ του Γροντί.

μάλιστα ήταν την χρονιά, ήταν τις χρονιές που ο Ηρακλής την διετία 2015-2017 που συμμετείχε με μια, σχετικά καλή παρουσία στην Super League, άσχετα αν την σεζόν που αναφέραμε τώρα την 16-17 υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία για τους κλασικούς λόγους, λόγω χρεών, λόγω μια αδειοδότησης. Η μόνη ομάδα η οποία δεν έχει πέσει, όσες φορές έχει πέσει για εξωαγωνιστικούς λόγους. Ενώ αγωνιστικά δεν έχει πέσει ποτέ ο Ηράκλης από την πρώτη κατηγορία. Και πάμε να δούμε λίγο τώρα από περιέργεια ποια ήταν η τελευταία δεκάδα του Ηρακλή στον τελευταίο μεταξύ τους αγώνα στην Greek, πήγα να πω Greek για την κολλάει το Greek Basket League, στην Super League τέλος πάντων, με τον Χουάντερσον στο τέρμα, Αργυρόπουλος στο δεξί μπακ, αριστερό μπακ ο Σαραμαντάς, Στάμου και Τζανετόπουλος στα δύο στόπερ, ο Χρήστος Δόνης και ο Ιντζόγλου στα δύο αμυντικά χαφ, αριστερό εξτρέμο Μοντέιρο, δεξιό εξτρέμο ο Κούρος, στη θέση 10 ο Λεοζίνιο, επιθετικό χαφ, και στην κορυφή της επίθεσης ο Περόνε,

Ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα και με 9 Έλληνες στην εντεκάδα, καθώς ο Γροντής μπήκε στη θέση του Κούρου, ο Μπαστάκος μπήκε στη θέση του Μοντέιρο και ο Αγγελόπουλος μπήκε στη θέση του Περόνε.

Και έπειτα λοιπόν από 9 χρόνια οι δύο ομάδες ξανασυναντάνε μια την άλλη στην πρώτη κατηγορία, στην Α' Εθνική, στην Super League. Θυμίζουμε ότι ο Ηρακλής με το Λεβαδιακό έχουν ξαναπαίξει στην Β' Εθνική όμως, στην σεζόν 2023-24, εκεί όπου ο Λεβαδιακός έκανε 2-2 νίκες, 1-0 μέσα στο Καφτατζόγλιο και 2-0 στη Λιβαδιά.

όσον αφορά την βαθμολογική θέση των δύο ομάδων, για να συνεχίσουμε και με τις αναμετρήσεις, ο Ηρακλής βρίσκεται στην 8η θέση έχοντας 6 βαθμούς, με την μοναδική του ήττα στο πρωτάθλημα να είναι εναντίον της ΑΕΚ το 4-0 της πρώτης αγωνιστικής, καθώς έπειτα από αυτό το αποτέλεσμα ακολούθησαν η ισοπαλία με τον Βολό 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο, νίκη στην Τρίπολη εναντίον του Αστέρα Άκτορ 2-0, 1-1 ισοπαλία στον Βόλο με το γκολ του Μάρκες, το οποίο ακυρώθηκε στην τελευταία φάση εναντίον της ομάδας του Περιστερίου, και Άρης Ηρακλής 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του Ηρακλή. Ο Λεβαδιακός από τη μία, ο Λεβαδιακός από την άλλη δεν έκανε καλή αρχή, και παρόλο που εναντίον του Ολυμπιακού μπορούσε να πάρει κάποιον βαθμό, δεν θα πω για νίκη, θα μιλήσω ότι μπορούσε να πάρει την ισοπαλία, καθώς ο Ολυμπιακός δεν είχε την καλύτερη εικόνα. Δεν είχε την καλύτερη εικόνα που μπορούσε να έχει, με τον Σάγιακα να λυτρώνει τους πυρεώτες στις καθυστερήσεις στο τέλος της αναμέτρησης. Ο Λεβαδιακός ήταν κοντά στην ισοπαλία, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει την ισοπαλία απέναντι σε έναν κακό Ολυμπιακό εκείνη την ημέρα στην Λιβαδιά. Το μόνο θετικό αποτέλεσμα το οποίο έχει φέρει η ομάδα της Λιβαδιάς είναι η ισοπαλία 0-0 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην τέταρτη αγωνιστική. Και μάλιστα το αξιοσημείωτο είναι ότι ο Λεβαδιακός είναι η μοναδική ομάδα στην πρώτη εθνική τη φετινή σεζόν που δεν έχει σκοράρει τέρμα. Έχει σκοράρει 0 γκολ και έχει δεχθεί 9. Με τον αγώνα με την Κηφισιά, το 0-0 αυτή η ισοπαλία της 13ης Σεπτεμβρίου να είναι το μοναδικό καθαρό σεντόνι που έχει κρατήσει η ομάδα της Λιβαδιάς, η οποία θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Ηράκλης Λεβαδιακός στις 5 η ώρα. Την αυλαία της σημερινής ημέρας.

γιατί ο άλλος αγώνας είναι της Κηφισιάς με τον Πανετολικό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, εκεί όπου θα είναι ένα καλό παιχνίδι, θα είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μια Κηφισιά η οποία μπορεί στις 5-3 οποίες είχε να είχε δύο συνεχόμενες ήττες από Όφη 2-0 και από Παναθηναϊκό 3-1, οι δύο ήττες εκτός έδρας στο Παγκρίτιο και στο Ολυμπιακό στάδιο αντίστοιχα. Ξεκίνησε την σεζόν με ισοπαλία 1-1 εναντίον της ΑΕΚ στην τελευταία φάση της αναμέτρησης με χρυσό σκόρερ τον Μπένι σε εκείνη την αναμέτρηση που είχε μπει ως αλλαγή. Ενώ να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η Κηφισιά είχε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της πριν την διακοπή για τις εθνικές ομάδες με νίκη στο Περιστέρι 2-1 εναντίον του Ατρομήτου. Με την Κηφισιά να έχει σκοράρει 4 γκολ, ένα γκολ το οποίο έχει σημειώσει ο Δημήτρης Θεοδωρίδης εναντίον του Παναθηναϊκού, ένα γκολ έχει σημειώσει ο Μπένι εναντίον της ΑΕΚ και δύο τέρματα έχει σημειώσει ο Χόρχε Πομπό, ο οποίος με τον Ατρόμητο στη νίκη της Κηφισιάς 2-1 σκόραρε δύο φορές για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Πάμε τώρα λίγο και στην άλλη πλευρά, στην άλλη πλευρά στους φιλοξενούμενους, στον Πανετολικό, εκεί όπου ο Πανετολικός έκανε το καλύτερο ξεκίνημα που μπορούσε να κάνει και μάλιστα το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας του με 3-3, 3-1 νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο, νίκη 2-0 επί της Καλαμάτας στην δεύτερη αγωνιστική και νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού την τρίτη αγωνιστική, ενώ ακολούθησαν δύο ήττες από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, καθώς είχε κολλητές τις δύο αναμετρήσεις, με τον Παναθηναϊκό να επικράτει του Πανετολικού στην τέταρτη αγωνιστική 3-0, ενώ την πέμπτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 της ομάδας του Αγρινίου.

Ένας πανατολικός ο οποίος έχει 8 γκολ ενεργητικό, 7 γκολ παθητικό σε αντίθεση με την Κηφισιά, η οποία Κηφισιά έχει 4 γκολ ενεργητικό παθητικό 7. Ο πανατολικός έχει πολύ καλύτερη συγκομιδή και σε τέρματα και σε βαθμούς. Με τον Γιάννη Αναστασίου να κάνει μια αρκετά καλή δουλειά και να έχει τον Πανατολικό στις πρώτες 6 θέσεις του πρωταθλήματος, κάτι το οποίο συνεπάγεται με διεκδίκηση ευρωπαϊκής θέσης.

0: όπου μάλιστα πρώτο σκόρερ του Πανετολικού την φετινή σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο Γκράναθ, ο αμυντικός του Πανετολικού, ο οποίος έχει σκοράρει δύο φορές την φετινή σεζόν και τις δύο φορές που έχει σκοράρει ήταν σε νίκες. 2-0 εναντίον της Καλαμάτας στη δεύτερη αγωνιστική, ενώ το πρώτο γκολ ήρθε την πρώτη αγωνιστική, όταν και ο Πανετολικός επικράτησε 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Άκτορ. Να τσεκάρουμε λίγο και την προϊστορία των αναμετρήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες, εκεί όπου μέχρι την περσινή σεζόν η Κηφισιά με τον Πανετολικό είχαν αντιμετωπίσει η μία την άλλη τρεις φορές, με την Κηφισιά στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στην ιστορία τους να χάνει 2-3-0 από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Στην επόμενη αναμέτρηση στις 3 Μαρτίου του 2024, στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, η Κηφισιά αναδύθηκε ισόπαλη 2-2 με τον Πανετολικό στο γήπεδο της Κεσαριανής, στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, ενώ στα play out ο Πανετολικός κατάφερε να πάρει ένα μεγάλο διπλό στο τέλος σεζόν, παραμονή σε εκείνο το διπλό στην Super League, 1-0 στην Κεσαριανή. Μετά έχουμε και λέμε, η Κηφισιά απουσίαζε ένα χρόνο από την Super League, από την πρώτη εθνική, καθώς υποβιβάστηκε την σεζόν 2023-24, επέστρεψε πίσω στη Super League 2. Βέβαια, Super League 2 δεν έκατσε πολύ και στις 25 Οκτωβρίου αντιμετώπισε ξανά τον Πανετολικό, όπου αναδύθηκε ισόπαλη 1-1. Στις 9 Μαρτίου του 2026, σε έναν αγώνα εορτή για τον απλούστατο λόγο ότι ο Πανετολικός ιδρύθηκε 9 Μαρτίου και γιόρτασε τα γενέθλιά του στις 9 Μαρτίου του 2026 με τον αγώνα εναντίον της Κηφισιάς, εκεί όπου ο Πανετολικός επικράτησε 2-1. Στις 26 Απριλίου για τα play out της Super League, για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου κιόλας, την πέμπτη δηλαδή αγωνιστική, και η Φυσιά Πανετολικός αναδύθηκαν ισόπαλοι 0-0 στο γήπεδο της Νίκαιας, όπως και στη Νίκαια είχε γίνει η πρώτη αναμέτρηση πέρσι το 1-1, έτσι και στη Νίκαια είχε γίνει η δεύτερη μεταξύ τους εντός έδρας για την Κηφισιά, εκεί όπου αναδείχαν ισόπαλοι 0-0 τον Πανετολικό. Και μέχρι τις 26 Απριλίου η Κηφισιά μέτραγε 0 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. Αυτό το σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων της Κηφισιάς εναντίον του Πανετολικού σταμάτησε στις 2 Μαΐου του 2026, όταν στο Αγρίνιο η Κηφισιά κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στα περσινά play out, επικρατώντας 1-0 του Πανετολικού. Και αυτή η νίκη ήταν η μία από τις δύο νίκες που της έδωσαν την παραμονή στην κατηγορία 4 αγωνιστικές πριν τη λήξη της σεζόν, καθώς η επόμενη νίκη ήταν με τον Πανσεραϊκό, κάτι το οποίο σήμαινε ότι η Κηφισιά με την νίκη εναντίον του Πανσεραϊκού 2-1 στις Σέρες κλείδωνε την παραμονή στη χειρότερη περίπτωση στην ισοβαθμία, καθώς ο Πανσεραϊκός είχε επικρατήσει δύο φορές Κηφισιάς, 2-1 στις Σέρες και επίσης 2-1 στην Νίκαια, στη Νίκαια για την πρώτη αγωνιστική των play-out. Ωστόσο, στην κανονική περίοδο η Κηφισιά επικράτησε στη Νίκαια 3-0 επί του Πανσεραϊκού, και εφόσον υπήρχαν δύο ισοπαλίες, δύο ήττες για κάθε ομάδα, αλλά η Κηφισιά να είναι η μοναδική ομάδα ανάμεσα στις δύο ομάδες που δεν δέχθηκε γκολ σε κάποια από τα παιχνίδια τους, έμεινε στην κατηγορία. Μια πολύτιμη νίκη πέρυσι η Κηφισιά εναντίον του Πανετολικού. Να δούμε τι μπορεί να κάνει σήμερα. Θα μπορέσει η Κηφισιά να πάρει δεύτερη σερή νίκη στο πρωτάθλημα μετά το διπλό εναντίον του Ατρομήτου? Θα μπορέσει ο Πανετολικός να επιστρέψει στις νίκες έπειτα από τις δύο ήττες από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ? Όλα αυτά θα λυθούν, κυρίες και κύριοι, στις 5 η ώρα. Ο Intervention Ελλάδα Sports θα βρίσκεται και εκεί. Όπως είπα προηγουμένως, εγώ θα μεταδώσω την αναμέτρηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η δράση ξεκινά από τις 5 η ώρα. Κηφισιά Πανατολικός, ζωντανή μετάδοση από Intervention Ελλάδα Sports. Και ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο με τον αγώνα Άρης Βόλος, ένας αγώνας ξεχωριστός για διάφορους λόγους. Έναν αγώνα τον οποίο τον έχουμε δει και σε play-off για θέσεις στην Ευρώπη και σε play-off πρωταθλήματος με το παλιό format. Άρης Βόλος στις 7 η ώρα, μετάδοση από Λίμπερο. Όπου μάλιστα, να ψάξουμε λίγο και την προϊστορία μία γρήγορη, την προηγούμενη σεζόν ο Άρης είχε επικρατήσει στις μεταξύ τους αναμετρήσεις 2-0 την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, στις 14 Φεβρουαρίου στη Ρεβάνς Βόλος Άρης 1-1 στο Πανθεσσαλικό και στα play-off των θέσεων 5-8 Άρης Βόλος 3-2 και Βόλος Άρης 1-2. Τελευταία νίκη του Βόλου ήταν τη σεζόν 2024-25 όταν επικράτησε του Άρη 1-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ενώ να πούμε λίγο γρήγορα και την βαθμολογία που βρίσκονται οι δύο ομάδες, με τον Άρη να βρίσκεται σε ένα καλύτερο φεγγάρι έχοντας μαζέψει 7 βαθμούς, 5 γκολ ενεργητικό, 10 γκολ παθητικό, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες. Και ενώ ο Βόλος με 2 ισοπαλίες και 3 ήττες βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μείον 1 βαθμό έπειτα και από την ποινή την οποία δέχθηκε. 4 γκολ ενεργητικό, 9 γκολ παθητικό για την ομάδα της Θεσσαλίας. Αυτά τα ολίγα, θα πάμε να κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Φλεβοτόμο και επιστρέφουμε γρήγορα.
1: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας.

αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο μελέτης και ξένων γλωσσών Α. Αετό Πέτρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν.

καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτα.

0: Τίτλος: τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιήγηση.
1: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιό.
5: Και από τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν, οι άνεμοι θα πνούν νότιο-νοτιοδυτική 4 με 5 και βαθμία έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 23 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 73%. Και να ρίξουμε μια ματιά και στους δρόμους της Αττικής, δεν υπάρχουν πουθενά αυτή την ώρα προβλήματα και τα μικροπροβλήματα που είχαμε νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει ομαλοποιηθεί εκεί η κατάσταση.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στον συνάδελφο Μιχάλη Λιγάκη. Καθώς ξαναλέω, έχουμε μια ξεχωριστή βόλτα σήμερα με κλασικά ιστορικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που έχουν την ευκαιρία να κάνουν παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο στο πλαίσιο του Good Ride Athens 2026. Έλα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα πάλι, Γιάννη. Εδώ από την πλατεία Συντάγματος, που από λεπτό σε λεπτό θα ξεκινήσει αυτό το κομβόι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών για καλό σκοπό. Ήδη οι μικροί μας φίλοι διαλέγουν το αυτοκίνητο που θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους και τα επόμενα λεπτά θα ξεκινήσει αυτό το ωραίο κομβόι που είναι για πάρα πολύ καλό.
0: Πόσα αυτοκίνητα είναι, Μιχαλή, περίπου?
1: Γιάννη, με ένα πρόχειρο υπολογισμό είναι παραπάνω από 30 αυτοκίνητα, ιστορικά αυτοκίνητα. Βλέπω επίσης γύρω στις 10 μηχανές Charlie που έχουν τα ειδικά, που από δίπλα τους υπάρχουν τα ειδικά καθίσματα που κάθονται και όλα.
0: Το κουβούκλι αυτό δίπλα.
1: Το κουβούκλι, yeah. Ακριβώς, Γιάννη. Άρα καταλαβαίνεις ότι εδώ στην πλατεία Συντάγματος έχει γεμίσει τα μόγελα και τα παιδιά να διαλέγουν το αυτοκίνητο που θα κάνουν αυτή τη ξεχωριστή βόλτα. Όπως είπαμε και πριν, Γιάννη, η βόλτα σκηνέει από εδώ πέρα. Θα γίνουν δύο στάσεις, μία στο Καλλιμάρμαρο, που εκεί οι μικροί μας φίλοι θα μπορούν να ξαναδιαλέξουν το αυτοκίνητο, και μετά στο Δημαρχείο της
0: Μάρης. Α, να πάνε με ένα και να γυρίσουν με άλλο, διαφορετικό.
1: Ακριβώς, μπορούν να κάνουν
0: όσες
1: αλλαγές θέλουν στο Καλλιμάρμαρο και στο Δημαρχείο της Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης. Να πούμε εδώ, Γιάννη, ότι το σημείο βρίσκεται και ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, όπου θα δώσει και την εκκίνηση αυτού του κομβόι, αυτού του αγώνα, θα πούμε, σαν αγώνα των μικρών παιδιών.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Radio Rumeli News.
1: Ουκρανίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο μία ημέρα αφού το ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων δίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ μάλιστα συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο, όπως είπε, ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, και ζήτησε επιτακτικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων. Για αυτή τη συμφωνία θα συνομιλήσουμε με τον ενεργειακό αναλυτή και σύμβολο του ΕΛΙΑΕΜΕΠ σε θέματα ενέργειας, τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθινη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Καλημέρα κύριε Θεοδόση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η συμφωνία, από ό,τι αντιλαμβάνουμε και όσα έχουμε διαβάσει, θα περάσει από διάφορα στάδια μέχρι την τελική υλοποίησή της, τη συμφωνία δηλαδή Τραμπ-Πούτιν. Είναι κάτι που μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά καθοριστικά στο να πέσουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου στις αγορές?
2: Δεν νομίζω, όχι, και θα σας πω και τους λόγους. Αλλά προηγουμένως πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο παράδοξο. Δηλαδή η άρση των κυρώσεων, τη συμφωνία.
1: Ουσιαστικά γι' αυτό μιλάμε, έτσι, για άρση των κυρώσεων.
2: Ναι, ναι. Αντιφάσκει εντελώς με τον νόμο που πέρασε ο Τραμπ με μεγάλη διακομματική συνένεση, δηλαδή και μαζί του και οι δημοκρατικοί με τους ρεπουμπλικάνους, μόλις τον περασμένο μήνα. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι άλλαξε μέσα σε ένα μήνα.
1: Έχουμε μπροστά μας ενδιάμεσες εκλογές και φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα ζορίζουν.
2: Εδώ τώρα για τις ενδιάμεσες εκλογές το επιχείρημα αυτό δεν φαίνεται να στηρίζεται πολύ για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ένα μήνα που πέρασε ο νόμος, οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου ήταν το ίδιο σημαντικές και τότε και τώρα. Επομένως δεν έχει αλλάξει ως προς εκλογές. Ο δεύτερος είναι, ίσως πολύ σημαντικός, για να λειτουργήσει ο πλανήτης χρειάζονται πάνω από 4 εκατομμύρια τόνοι ντίζελ την ημέρα, περίπου 25 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Επομένως τα 5, για την ακρίβεια 4,8 που θα προσφέρει η Ρωσία σε διάστημα τουλάχιστον 4 έως 6 μηνών είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν λύνει το πρόβλημα. Και τέλος, διότι, ο τρίτος λόγος, η ίδια η Ρωσία ήταν ελλειμματική στο ντίζελ, με συνέπεια να απαγορεύσει από τον Ιούλιο του 2026 την εξαγωγή του σε τρίτους. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι η ρωσική παραγωγή ντίζελ μειώθηκε 30%. Πού λοιπόν θα βρει τις ποσότητες που θα στείλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού?
1: Άρα πού στοχεύει αυτή η συμφωνία?
2: Εδώ ακριβώς είναι και το κύριο ερώτημα. Βεβαίως να σας πω, και επειδή με ρωτήσατε για τις τιμές, από την επιχειρηματολογία που σας ανέπτυξα προκύπτει ότι η προσφορά ντίζελ της Ρωσίας, εκτός από μια θετική απήχηση στις αγορές που θα έχει για ψυχολογικούς και μόνο λόγους, θα έχει μικρό αντίκτυπο στις τιμές του προϊόντος. Δεν πρόκειται δηλαδή να δούμε κατακρίνηση των τιμών του ντίζελ με τα 4,8 εκατομμύρια που προσφέρει η Ρωσία. Τώρα, για να δούμε γιατί έκανε αυτή την συμφωνία.
1: Είναι μέσω πίεσης στον Ουκρανό Πρόεδρο?
2: Εδώ υπάρχουν δύο, θα επιχειρήσω δύο ερμηνείες. Η πρώτη αφορά μια συνηθισμένη παρορμητική αντίδραση του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος μας έχει κατ' επανάληψη συνηθίσει σε ανάλογες αντιδράσεις. Στην κατ' επανάληψη υπόδειξή του κατά την εφημερίδα Άξιος 6 φορές ζήτησε από τον Ζελένσκι να σταματήσει να βομβαρδίζει εγκαταστάσεις πετρελαίου της Ρωσίας, γιατί δημιουργείται παγκόσμιο έλλειμμα προσφοράς με αναπόφευκτη αύξηση τιμών που υποφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Ουσιαστικά ο Ζελένσκι με την αιμονή του κατά τον Τραμπ να συμβάλλει στην επιδείνωση της διεθνούς ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η δεύτερη θεωρία θέλει τις Ηνωμένες Πολιτείες τον τελευταίο μήνα να έχουν έρθει σε κάποια μορφή συνεννόηση με τη Ρωσία για τους όρους τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Όρους που ο Ζελένσκι δεν αποδέχεται. Όσο όμως ο Ζελένσκι απολαμβάνει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ευρώπης με την άνεση του αδιαμφισβήτη του Προέδρου της Ουκρανίας εδώ και 7 χρόνια, χωρίς αντιπολίτευση, χωρίς προοπτική εκλογών και χωρίς λογοδοσία παρά τη διαφθορά της διοίκησης, απέκτησε ίσως ο Ζελένσκι την αυταπάτη πως έχει την πολυτέλεια να αμφισβητεί εμπράκτος αυτούς που τον στηρίζουν. Ο πρόεδρος Τραμπ με την συμφωνία με τη Ρωσία ουσιαστικά την κάνει. αποσύρει de facto τη στήριξή του στο Ζελένσκι. Τι μένει στο Ζελένσκι, του μένει η Ευρώπη. Αλλά μετά τις γαλλικές εκλογές και την κατά πάσα πιθανότητα ανάδειξη της Μαρί Λεπέν στην Προεδρία, η οποία έχει φιλορωσικές τάσεις, αλλά και τις γερμανικές εκλογές συνέχεια με το AfD επίσης φιλορωσικό, τότε θα χάσει και την Ευρώπη. Οπότε τι του μένει? Του μένει να συμβιβαστεί στο καλύτερο δυνατό σημείο ως προς τη Ρωσία και να λήξει και αυτός ο εξαετής πόλεμος που βαστάει περισσότερο από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Είναι εύκολο να συμβιβαστεί στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα?
2: Επειδή έχει υπερεκτεθεί και επειδή όπως σας είπα είναι ήδη 7 χρόνια, το πιθανότερο είναι ότι θα αποσυρθεί από την εικόνα, κάτι το οποίο ζήτησε και ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Και να κάνει άλλο τη συμφωνία.
2: Και θα κάποιος άλλος θα είναι πιο ασεκτικός και θα κάνει συμφωνία.
1: Μάλιστα. Έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση τόσο στο Ιράν όσο και στον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε να περιμένουμε κάτι όσον αφορά στα ενεργειακά σε άμεσο χρονικό διάστημα, ή θα πάμε με αυτές τις τιμές για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία?
2: Φοβάμαι ότι θα πάμε για ένα διάστημα μεγάλο σχετικά. Και γιατί το λέω αυτό? Ο διευθύνων σύμβουλος της Αράμκο, της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας του κόσμου της Σαουδικής Αραβίας, έχει εκτιμήσει ότι για να επαναφέρουμε τα αποθέματα τα οποία μας λείπουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 3 εκατομμύρια βαρέλια, θα χρειαστούμε περίπου 2 χρόνια. Επομένως,
1: για να ομαλοποιηθεί η αγορά.
2: Ακριβώς, και να πάμε στα των κρίσεων επίπεδα. Και επειδή δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα σχετικά με το Ιράν, για την Ουκρανία βλέπουμε τι γίνεται, ίσως θα περάσουμε μια ενδιάμεση, ένα βραχυπρόθεσμο διάστημα, ελπίζω να είναι λιγότερο από 2 χρόνια που εκτιμάει η Αράμκο, σε αυτή την κατάσταση.
1: Αυτό σημαίνει τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία. Εδώ μιλάμε, και θα μιλάμε πλέον για στάσιμο πληθωρισμό.
2: Όντως, γιατί ο πληθωρισμός οπωσδήποτε θα αυξηθεί. Το αντίδοτο για τον πληθωρισμό θα είναι η αύξηση των επιτοκίων, δανεισμού. Αυτή θα αναστείλει την όποια ανάπτυξη στις χώρες. Επομένως, θα πάμε σε αυτό που λέτε.
1: Κύριε Μυριάνθη, η Ευρώπη έχει όπλα για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση? Το ρωτώ διότι φαίνονται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, δεν θα έλεγα απρόθυμες, θα έλεγα αδύναμες στο να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος.
2: Ναι, δυστυχώς η Ευρώπη...
1: Για διαφορετικούς λόγους η κάθε χώρα, δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία, και μιλάω για μεγάλες οικονομίες, η Ιταλία. Ωστόσο το πρόβλημα είναι για όλους το ίδιο.
2: Βεβαίως. Και επιπλέον αναφέρατε τη Γαλλία και ενδεχομένως και την Ιταλία. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή υποφέρει από μεγάλη κοινωνική αναταραχή, η οποία φοβούμε ότι μπορεί να έχει και το spillover effect, δηλαδή να έχει διάχυση.
1: Να έχει επέκταση και σε άλλες χώρες.
2: Ακριβώς. Και οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όχι, η Ευρώπη δεν έχει ενιαία φωνή. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Αυτό και ήταν και είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Δεν έχει ενιαία φωνή, γιατί δεν υπάρχει εκείνη η προσωπικότητα, αν θέλετε, η οποία θα υποχρεώσει 27 διαφορετικές φωνές να συγκλίνουν σε μια ενιαία πολιτική.
1: Άρα θα ζήσουμε μέσα σε αυτό το σπιράλ χωρίς να ξέρουμε για πόσο ακόμη?
2: Θα ζήσουμε σε αυτό το σπιράλ ελπίζοντας
1: ναι,
2: να τελειώσει ούτως ή άλλως ο πόλεμος με την Ουκρανία, επομένως να φύγει η πρώτη παράμετρος που διαταράσει την οικονομία, και να μας μένει το Ιράν, στο οποίο ενδεχομένως και εκεί θα βρεθεί μια κάποια λύση. Βεβαίως η Αμερική δεν πέτυχε τους στόχους της. Εάν κατορθώσει η Αμερική και πάρει μια υπόσχεση του Ιράν ότι δεν θα προχωρήσει από εδώ και πέρα τα πυρηνικά του, βεβαίως να παραδώσει τις ποσότητες ουρανίου που έχει, αυτό δεν το συζητάει, τότε ίσως έχουμε μια ανακούφιση από αυτό το τομέα και επανέλθουμε αργά αλλά σταθερά στην προτέρα κατάσταση.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ζήτηση και στην Ελλάδα, αλλά περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την πυρηνική ενέργεια.
2: Ναι.
1: Βεβαίως δεν είναι ένα σχήμα που μπορεί να πάμε από τη μία ημέρα στην άλλη. Δεν γίνεται αυτό, πρακτικά δεν γίνεται.
2: Σωστά.
1: Είναι όμως κάτι που αυτή η συζήτηση έχει βάση, ή το συζητάμε για να το συζητάμε?
2: Κύριε Θεοδόση, έχει βάση και είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή δεν είναι πρόσφατη. Είναι...
1: Εγώ το έχω πει στην εκπομπή εδώ και καιρό. Έτυχε να γνωρίζω και το γνωρίζω πολύ καλά περίοδο πρωθυπουργού Σιμίτη στη χώρα. Μια ομάδα καθηγητών είχε παρουσιάσει τον τότε πρωθυπουργό μια πρόταση που χώριζε ουσιαστικά τη χώρα σε διάφορες περιφέρειες με μικρούς πυρηνικούς σταθμούς προκειμένου να υπάρχει αναπεριφέρεια ενεργειακή αυτοδυναμία. Αυτό, δεν αυτό τότε δεν προχώρησε. Ωστόσο είχε γίνει η επεξεργασία από την ομάδα των Ελλήνων καθηγητών για κάτι τέτοιο. Βασιζόμενοι βεβαίως στα στοιχεία κάθε περιοχής, που άλλες περιοχές ήταν πιο σεισμογενείς, άλλες όχι τόσο. Υπήρχε όμως ο σκέψη, έγινε δουλειά επάνω σε αυτό.
2: Ναι, ναι, και εδώ το λέτε πάρα πολύ καλά, γιατί η τάση είναι για τους SMR.
1: Ναι, τους compact, μικρούς πυρηνικούς σταθμούς.
2: Reactors. Τώρα, η Ελλάδα έχει ένα ειδικό πρόβλημα, το οποίο το είχε και το έχει βεβαίως, την υψηλή σεισμικότητα, η οποία έχει δημιουργεί θέματα για την επιλογή της θέσεως που θα γίνει ο αντιδραστήρας. Παλιά, πολύ παλιά, είχε ακουστεί να γίνει στην Άνδρο. Αλλά επειδή ο επικρατούν άνεμος στα ελληνικά πελάγη είναι ο Γρέγος ο λεγόμενος, που είναι βόρειο-ανατολικός, τι σήμαινε αυτό, ότι το οποιοδήποτε ατύχημα συνέβαινε στον αντιδραστήρα που θα ήταν στην Άνδρο, θα μετέφερε όλο τον έφος κατευθείαν στην Αθήνα.
1: Καλά, θα έχουμε και απέναντί μας στην Τουρκία αντιδραστήρα. Κάτι έχουμε, εμείς έχουν οι φίλοι μας.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό δεν αλλάζει. Υπάρχει όμως, είχε ακουστεί μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση. Δηλαδή, αυτοί οι μικροί αντιδραστήρες να είναι τοποθετημένοι πάνω σε παροπλισμένα πλοία και να είναι αγκυροβολημένα σε στρατηγικές θέσεις μέσα στον ελληνικό χώρο. Οπότε ο σεισμός δεν θα τα επηρεάσει. Πριν του κυματισμού, ενός κυματισμού, τον οποίο μπορούν να αντέξουν με ακατάλληλες αγκυρώσεις, δεν θα τα επηρεάσει. Επομένως, υπάρχει στο τετράδιο των σημειώσεων και η λύση των πυρηνικών, των μικρών πυρηνικών.
1: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συζητείτε κάτι τέτοιο?
2: Όχι οργανωμένα. Ακούγονται διάφορες φωνές, αλλά δεν έχει τεθεί με οργανωμένο τρόπο σαν αίτημα προς συζήτηση και ενδεχομένως προς λήψη απόφασης.
1: Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Μυριάνθη.
2: Παρακαλώ, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον ενεργειακό αναλυτή και σύμβουλο του ΕΛΙΑΜΕΠ σε θέματα ενέργειας, τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη.

0: Καλημέρα, Διορούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10.30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
9: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, να σου πω, κυρίες και κύριοι, ότι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και η εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται στο επίκεντρο της εβδομαδιαίας ανασκόπησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με αιχμή την ενέργεια, την άμυνα και τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της χώρας. Ο Πρωθυπουργός περιγράφει τις προοπτικές ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, δίνοντας έμφαση στον κάθετο διάδρομο, τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και τη θέση της Ελλάδας ως αξιόπιστο εταίρου σε μια ευρύτερη περιοχή αστάδειας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να δώσει πιο σύντομη και βανάγνωστη μορφή στην καθιερωμένη ανασκόπησή του, παρουσιάζοντας κυβερνητικές παρεμβάσεις εβδομάδας από την επιδόμηση.

0: αναλυτή και σύμβουλο του Ελία ΜΕΠ σε θέματα ενέργειας και μας έλεγε ότι όλες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι αυτή η αστάθεια στην αγορά ενέργειας, με ό,τι αυτή σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία και κατ' επέκταση βεβαίως για τις επιχειρήσεις, μπορεί να κρατήσει και 2 χρόνια. Εσείς θα αντέξετε?
1: Πολύ καλή ερώτηση, κύριε Θεοδόση. Ήδη έχουν αρχίσει και φαίνονται τα πρώτα συμπτώματα για τη μικρή και την πολύ μικρή βιοτεχνία. Όλο αυτό βλέπετε ότι έχει εκτοξεύσει το ενεργειακό κόστος, οπότε το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Οι μικρές επιχειρήσεις προσπαθούν να το κρατήσουν όσο μπορούν μέσα τους, να το καταπιούν αυτό που λέμε.
0: Είναι αλλά εύκολο?
1: Δυστυχώς, όχι, δυστυχώς δεν γίνεται, κάποια στιγμή δεν γίνεται και θα περάσει στον Έλληνα καταναλωτή. Γιατί δεν πάμε και εμείς οι επιχειρήσεις να είμαστε καταναλωτές, ε?
0: Φυσικά.
1: Ζούμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ευελπιστούμε ότι κάτι θα γίνει, κάτι πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση ώστε να ισορροπήσει κάπου. Πρέπει να βάλουμε πλάτη και οι δύο, όχι μόνο η βιοτεχνία. Άκουσα προηγουμένως, όπως πολύ σωστά το είπατε, ότι ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τη στήριξη στις βιομηχανίες. Πολύ θετικό για την ενέργεια. Ναι. Πολύ θετικό το μέτρο. Πάρα πολύ θετικό το μέτρο. Η βιοτεχνία, η μικρή επιχείρηση δεν είναι στο κάδρο. Δεν υπάρχει οικονομία χωρίς βιομηχανία. Συμφωνούμε απόλυτα και το στηρίζουμε. Αλλά δεν υπάρχει και οικονομία και κοινωνική συνοχή χωρίς τη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση.
0: Και ειδικά στην Ελλάδα που είναι το μοντέλο στημένο έτσι. Το μοντέλο της οικονομίας εννοώ, η μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα είναι το 99,9 και στην Ευρώπη...
0: Και δεν είναι εύκολο να αλλάξει αυτό, έτσι. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει.
1: Μα και στην Ευρώπη, στην Γερμανία γιατί, που ευαγγελιζόμαστε, είναι έτσι, το 99,7.
0: Έτσι δηλαδή, ακριβώς. Πίσω δηλαδή, από και στις μεγάλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, πίσω από τις πολύ μεγάλες βιομηχανίες, υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες μικρότερες που τροφοδοτούν.
1: Ακριβώς.
0: Τη μεγάλη βιομηχανία, όπως για παράδειγμα τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Υπάρχει μια αλυσίδα μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που τροφοδοτούν τις μεγάλες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ακριβώς όπως το περιγράψατε. Υπάρχουν οι επιχειρήσεις δορυφόροι που στηρίζουν τη μεγάλη παραγωγή της βιομηχανίας. Αυτό το μοντέλο ζητάμε κι εμείς. Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Δεν ζητάμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Τον έχουν ανακαλύψει άλλοι πριν από εμάς.
0: Έχετε συζητήσει με το Υπουργείο Ανάπτυξης για μέτρα στήριξης όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι?
1: Όλο και με το Ανάπτυξης και με το Οικονομίας έχουμε στείλει προτάσεις, συζητάμε. Ξέρετε, εμείς τώρα δεν είμαστε και συνδικαλιστικό όργανο ώστε
0: να διεκδικούμε. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή?
1: Εμείς είμαστε συμβουλευτικός προς την πολιτεία. Κάποια στιγμή τα επιμελητήρια πρέπει να παίξουν το ρόλο τους. Δηλαδή, όταν ιδρυθήκαμε ήταν να συμβουλεύουμε την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί έχουμε την όσμωση και μπορούμε να μεταφέρουμε τη γνώση ώστε να μπορούν να νομοθετήσουν συγγνώμη πιο σωστά. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να παίξουμε το ρόλο μας. Και εδώ λοιπόν έρχεται αύριο το πρώτο Εθνικό Βιοτεχνικό Συνέδριο.
0: Με στόχο?
1: Με στόχο να βγουν αποτελέσματα για να χαράξουμε τη βιοτεχνία, την παραγωγή του αύριο.
0: Ποιοι κλάδοι παρακαλώ.
1: Στο Κάραβελ αύριο το πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο, μια πρωτοβουλία των 3 βιοτεχνικών, αμυγών βιοτεχνικών επιμελητηρίων της χώρας. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά.
0: Ποιοι κλάδοι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Δαμυγό?
1: Όλοι.
0: Όλοι.
1: Όχι. Δεν υπάρχει κλάδος που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Άλλοι λόγω καυσίμων, άλλοι λόγω έλλειψης ρευστότητας, έλλειψη προσωπικού. Ζούμε μια κατάσταση τρομερά δύσκολη.
0: Πρόσβαση στη χρηματοδότηση δεν υπάρχει, το ρωτώ, διότι ανακεφαλοποιήσαμε με το αίμα όλων των Ελλήνων τις ελληνικές τράπεζες προκειμένου να είναι υγιείς και να μπορούν να στηρίξουν την επόμενη μέρα. Είναι υγιείς. Δεν έχουν τα βάρη του παρελθόντος. Πρόσβαση δεν έχετε?
1: Όχι, δεν έχετε. Είναι πολύ δύσκολα τα τραπεζικά συστήματα.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτό, αν μπορέσετε να μου το εξηγήσετε κι εσύ, θα το καταλάβουμε. Πολύ δύσκολα. Οι μικροί βιοτέχνες δεν μπορούν να περάσουν το κατόφλι. Τα κριτήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά. Ο Πρωθυπουργός

0: δεν θα ανακοίνωσε ότι θα ρίξει 1,5 εκατομμύριο στην αναπτυξιακή τράπεζα για χρηματοπιστώσεις, μικρές χρηματοπιστώσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Άλλο ένα πολύ θετικό μέτρο και το χαιρετίζουμε. Πιστεύουμε να το δούμε και να δούμε και τα κριτήρια. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Μάλιστα. Πότε είναι το συνέδριο, αύριο?
0: Το συνέδριο είναι αύριο, ξεκινάει στις 10 η ώρα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα γίνουν κανόνας, θα έλεγα, για τη βοήθεια της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης.
1: Κάτι τελευταίο. Έχει ξεκινήσει και επίσης μια μεγάλη συζήτηση για ρυθμίσεις οφειλών. Είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε προς την εφορία.
0: Ακριβώς.
1: Σε αυτό το πλαίσιο τι εξέλιξη έχουμε?
0: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο Πρωθυπουργός άκουσε τη φωνή των επιμελητηρίων και του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου της Αθήνας αλλά και των κοινωνικών εταίρων και έφερε τις 120 δόσεις αυτό που ζητάγαμε. Αλλά οι 120 δόσεις δεν είναι 120 δόσεις.
1: Αλλά
0: η πρότασή μας ήταν 120 δόσεις, ένα μικρό λογικό επιτόκιο, όχι 0,58 επιτόκιο, να πάμε σε ένα μικρό λογικό επιτόκιο και οπωσδήποτε διαγραφή προς αυξήσεων. Τα δύο άλλα δεν έγιναν. Οι 120 δόσεις μας άκουσε, αλλά για να πετύχει αυτός ο σχεδιασμός, γιατί σας είπα, οι προτάσεις που κάνουμε εμείς είναι και κοστολογημένες και στοιχειοθετημένες. Για να πετύχει έπρεπε να έχει και τα άλλα δύο κομμάτια μέσα, τα οποία δυστυχώς δεν τα έχουμε.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική που λέει ότι δεν κάνω πραγματικές ουσιαστικές ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολύνω την αγορά να πληρώσει. Το να κάνω μία ρύθμιση, να πληρώσω ο άλλος μία δόση δύο και μετά να μην μπορεί να την εξυπηρετήσει, τι έχω να κερδίσω?
0: Δεν μπορώ να το... Τώρα σας μιλάω και για προσωπική μου σκέψη. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Το μόνο που μπορεί να κερδίσει κάποια κυβέρνηση ή το κράτος, το μόνο, αν φέρει μια σωστή ρύθμιση, είναι να βάλει λεφτά στο ταμείο του. Τίποτα παραπάνω. Θα διευκολύνει την επιχειρηματικότητα και θα βάλει χρήματα στο ταμείο του. Αφήνοντας κόσμο έξω από τις ρυθμίσεις, το μόνο που κάνει είναι να τους βυθίζει στον βούρκο ακόμα καλύτερα και να τους μετατρέπει σε επιχειρήσεις ζόμπι που τελικά ούτε μπορούν να κλείσουν, χρωστάνε, κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους και υπάρχει μια νοχελικότητα και μια έτσι κακία, ένα κακό επιχειρήν στη χώρα. Τελικά πρέπει να μάθουμε σε αυτή τη χώρα, να ξέρουμε τι θέλουμε την παραγωγή, θέλουμε την παραγωγή πλούτου, θέλουμε να δώσουμε σωστές θέσεις εργασίας. Τι θέλουμε, ή απλά θέλουμε να ασχοληθούμε μόνο με τις υπηρεσίες και να είμαστε όπως κάποτε είχε υποθεί σερβιτόροι του Νότου?
1: Μες.
0: Που δεν είναι κακό, αλλά δυστυχώς το λέω, το επαναλαμβάνω, οικονομία χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι έτσι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δαμίου και καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.
0: Σας περιμένουμε να το παρακολουθήσετε. Καλή Κυριακή να έχετε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Δαμίγο.

εγώ στα χέρια μου, κυρίες και κύριοι, τη λίστα με τα ονόματα με τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες που έχουν δηλώσει συμμετοχή για την προκειμένου να παρακολουθήσουν την παράσταση Σουάρια Δολοφόνους για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο θέατρο Gloria. Βαγγέλη, πες μου από το 1 μέχρι το 37 5 αριθμούς. Για πάμε. Το 2. Ο Κωνσταντίνος, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 2-28, ναι, άλλο δεύτερο. Λοιπόν, ο Γιάννης, που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 3-80, ναι, τρίτο. Η κυρία Μαριάνθη σε 6-02, το τέταρτο. Ο Κώστας σε 6-75, ναι. Και το 31, η Ματίνα σε 5-62. Λοιπόν, πάμε. Η Ματίνα σε 5-62, ο Γιάννης σε 3-80, η Μαριάνθη σε 6-02, ο Κωνσταντίνος σε 2-28, ο Κώστας σε 6-75. Εμείς θα που τελειώνουν οι τηλεφωνικοί αριθμοί, έτσι, τα νούμερα που τελειώνουν οι τηλεφωνικοί αριθμοί, εμείς θα επικοινωνήσουμε με τους υπευθύνους του θεάτρου, θα δώσουμε τα ονόματά σας και θα παραλάβετε από τα αγγισέ του θεάτρου τις προσκλήσεις. Η θεατρική παράσταση Σουάρια Δολοφόνου στο θέατρο Gloria, Κυριακή 18 Δεκάτου, για να επιβεβαιώσω για μια ακόμη φορά την ώρα, ναι, στις 8, στις 8 το βράδυ, το θέατρο Gloria είναι υποκράτους 7. Να περάσετε όμορφα.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 11 για την ακρίβεια, είναι 10 και 52 πρώτα λεπτά. Θα πρέπει εμείς σιγά σιγά να σας καλημερίσουμε για να επαναλάβω τα στοιχεία για τον καιρό στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά, πλην της Θράκης, έτσι. Τις σποράδες και την Εύβοια, ανεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, μέχρι το μεσημέρι πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα βγουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 στα πελάγια 6 μποφόρ έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 24 με 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από τις απογευματινές ώρες, ενδεχομένως να έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνούν νότιο-νοτιοδυτική 4 με 5 βαθμία έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 23,5 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 75%. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Θεοδός, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντούσε στα μηνύματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Εμείς θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, να περάσετε μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επανέλαβαν σήμερα την προειδοποίησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους σε αεροδρόμια και τους ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτήσεις. Η ανακοίνωση αυτή των Χούθη γίνεται μία ημέρα ύστερα από επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 309, εκ των οποίων ορισμένοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στην ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, εστιάζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι η επίσκεψη ανέδειξε τη σημασία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, καθώς και το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Όπως αναφέρει, η συνεργασία των δύο χωρών εκτείνεται πλέον από την άμυνα και την ασφάλεια έως την ενέργεια, την ναυτιλία, τις επενδύσεις, τις περιφερειακές συνεργασίες και την τεχνολογία. Περνώντας στην εσωτερική επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία μέσω των νέων ευρωπαϊκών εργαλείων κρατικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη, η παρέμβαση εκτιμάται ότι θα μειώσει κατά 95 εκατομμύρια ευρώ τα βάρη για την ελληνική παραγωγή και αφορά κλάδους όπως τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά και τα τσιμέντα. Γνωστός στις αρχές, φέρεται να είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα στην Γλυφάδα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα ηλικίας περίπου 55 ετών φέρεται να βρισκόταν στο παρελθόν στο στενό περιβάλλον ανθρώπου της νύχτας, ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του Λάος και τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημία να έρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή τους στην υπόθεση. Το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Επίθεση κατά του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα αφού το ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου και ζήτησε επιτακτικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων. Εν αναμονή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να περιμένει μια επιβεβαιωμένη διάγνωση μετά τον θάνατο μιας εργαζόμενης σε Ρωσικό Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης. Ο θάνατος της εργαζόμενης στο εργαστήριο αποδόθηκε από τη Ρωσία σε πνευμονία. Ωστόσο, ο ΠΟΗ δηλώνει ότι παραμένει σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά την απουσία επιβεβαιωμένης διάγνωσης για την εργαζόμενη του εργαστηρίου που πέθανε. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League, στις 5 παίζουν και η Φυσιά Πανετολικός και η Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 το βράδυ το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα. Το απόγευμα θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 23,5 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μοστράτος.

0: 1984, στους 98 και 3.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.

0: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Σε κομπείς εδώ πέρα, γιατί έχεις έρθει πολλές φορές και πάντα μας δίνεις έτσι αφορμές να μιλάμε για πολύ ωραία βιβλία. Ιαν Μακιούν. Ήρθε ο Ιαν Μακιούν, τον ακούσαμε την προηγούμενη Πέμπτη. Πολύ ωραία κουβέντα.
12: Πάρα πολύ ωραία.
11: Με αυτό το απαράμιλο φλεγματικό βρετανικό χιούμορ, έτσι. Αν και 78 ετών, πολύ ζωντανός, πολύ περιστατικός.
12: Μην το λες αυτό, γιατί 78, το σημερινό 78 είναι το παλιό 58.
11: Σωστά.
12: Το βλέπω στους φίλους μου, γιατί εγώ θα γίνω 70 σε λίγο.
11: Δεν θα κρασίδε σου φαίνεται καθόλου, αλλά το θέμα είναι ότι...
12: Δεν έχει σημασία.
11: Κοίτα, κοίτα, βλέπεις άλλους 75 έρετες, ας πούμε. Και δεν...
12: έχουμε δει πολλούς. Και 30 έρετες.
11: Και 30 έρετες. Έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή έχουμε δει και πολλούς συγγραφείς ξένους που έρχονται και είναι κουρασμένοι. Ξέρεις, αυτός ήταν, είχε και πολύ καλή, είχε πολύ ωραία διάθεση.
12: Ναι, ναι.
11: Ο Μακιούεν. Έτσι και να κάνει είναι, το χιούμορ του και...
12: Είναι πολύ χαριτωμένος και προσιτός.
11: Και προσιτός φαίνεται, φάνηκε. Ας ξεκινήσουμε την κουβέντα από το τελευταίο του βιβλίο. Ήρθε με αφορμή να μιλήσει για το τελευταίο του βιβλίο, την έκδοση του τελευταίου του μυθιστορήματος, το τι μπορούμε να γνωρίσουμε από τις εκδόσεις Πατάκη, όπως και όλα τα τελευταία βιβλία του Μακιούεν. Ένα βιβλίο που χωρίζεται σε δύο μέρη και σε δύο εποχές. Στο μέλλον και στο 2014, ας πούμε, έτσι. Θες να μας πεις έτσι κάποια πολύ γύρω σε γενικές γραμμές.
12: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που έκανε, η ιδέα δηλαδή που κίνησε το βιβλίο, να μιλήσει από μια θέση του αφηγητή μελλοντική, 100 χρόνια από τώρα, για τη σημερινή μας κατάσταση. και με αυτόν τον τρόπο να δείξει και τις παρερμηνίες της ιστορίας και τις τρευλώσεις της, τις ωραιοποιήσεις και το ότι τελικά αυτό που λέμε ιστορία είναι ένα πράγμα πάρα πολύ ρευστό και ασαφές που δεν είναι εύκολο ούτε να το αναπαραστήσεις ούτε να το συλλάβεις. Αυτό βγαίνει στο τέλος από το βιβλίο. Και βέβαια κάνει και μια κριτική πολιτική, ας πούμε, εν πολλής στη σημερινή εποχή, κυρίως ό,τι είχε να κάνει με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής ή της, της πρόσβασής μας στη γνώση, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό, με έναν πολύ λεπτό με χιούμορ τρόπο και λίγο μελαγχολικό ταυτόχρονα. Όταν το ξεκίνησα το βιβλίο και είδα αυτή τη σύλληψη ότι η Βρετανία πια δεν είναι αυτή που ξέραμε, αλλά είναι πολλά αδιάσπαρτα νησάκια στο αρχιπέλαγος που επικοινωνούν μεταξύ τους με καραβάκια και ταυτόχρονα υπάρχουν και ομάδες έτσι ληστών, οπλαρχηγών, πειρατών, οι οποίοι λιμένονται διάφορα παράλια, σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ ωραία σύλληψη, γιατί ο κόσμος δεν τελειώνει, ο κόσμος συνεχίζεται. Αυτό. Αλλά συνεχίζεται σαν να έχει απεισχνανθεί, ας πούμε, σαν να του έχει αφαιρέσει πολλά ουσιαστικά χαρακτηριστικά, από τα οποία είναι η χαρά του φαγητού.
11: Η χαρά του φαγητού πάντα, έτσι, στο Μακιού. Και να πούμε ότι τι γίνεται στο πλούνο, το στο 2019, όπως είπες και εσύ, η κλιματική κρίση έχει επιφέρει πάρα πολλές αλλαγές. Έτσι, η θάλασσα έχει ανέβει, οι περιοχές έχουν βυθιστεί, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελείται, όπως είπες, από διάσπαρτα μικρά νησιά. Και υπάρχει ένας ερευνητής εκεί, ένας ερευνητής κλασική φιλολογίας, ο οποίος ψάχνει στα αρχεία, στα χαμένα αρχεία, ας πούμε, το να βρει το χαμένο ποίημα ενός διάσημου ποιητή των αρχών του 21ου αιώνα, του Francis Blandy, που είχε γράψει, υποτίθεται, και είχε διαβάσει για τα 54 γενέθλια της γυναίκας του, της Vivian. Και έχουμε λοιπόν από τη μία την εποχή που αυτός διαβάζουν στο δείπνο με φίλους εκεί πέρα στα γενέθλια της Vivian το ποίημα, αυτό το ποίημα το οποίο χάθηκε μετά, και από την άλλη είναι ο ερευνητής στο μέλλον, έτσι, στο 2005,
12: και
11: οι περιπέτειές του. Και να πούμε ότι αυτός που έχει πολύ ενδιαφέρον, αυτός ο ερευνητής, γιατί ειδικεύεται στην περίοδο 1990 με 2030, που υποτίθεται έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα αρχεία, τα ηλεκτρονικά. Οπότε θεωρεί ότι μπορούμε να βρούμε πολλές πληροφορίες για τους ανθρώπους που μέσα από τα social media, μέσα...
12: Είναι ενδιαφέρον αυτό που κάνει, διότι μπορεί να έχει αλλάξει ο κόσμος, δεν έχει καταστραφεί ακριβώς, αν και έχουν καταστραφεί πολλά, μνημεία, τοπόσημα και τέτοια, αλλά η γνώση δεν έχει καταστραφεί, διότι υπάρχουν τα αρχεία στο διαδίκτυο με... Πώς να το πω τώρα, γιατί είμαι και καλή στα τεχνολογικά. Η βάση τους είναι η Νιγηρία, βέβαια. Η οποία είναι και αναπτυσσόμενη.
4: News.
12: Και ισχύει μέσα στο μυθοπλαστικό περιβάλλον ότι έχει πρόσβαση σε όλα. Έλα όμως που αυτό το ποίημα δεν έχει καταγραφεί πουθενά και πρέπει να το βρει, διότι υποτίθεται ότι είναι διάσημο και μάλιστα παίζει και με ένα είδος στιχουργικό, το οποίο είναι και πολύ ιδιότυπο, την κορώνα, που κάθε στροφή πρέπει να ξεκινάει με το στίχο, τον τελευταίο στίχο της προηγούμενης, και μετά να ολοκληρώνεται με έναν τέτοιο τρόπο. Το αναζητά λοιπόν ένα αγωνίος. Τι απέγινε αυτό το ποίημα? Έχει υπάρξει. Έχει συντηρηθεί κάπου? Είναι μέσα στα κατάλοιπα της συζύγου? Γιατί έχει πεθάνει πριν από τη συζύγο ο διάσημος αυτός ποιητής. Έχει καταχωνιαστεί κάπου? Εκεί είναι αυτή μια περιπέτεια, η οποία έχει και αστυνομικά στοιχεία. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και τη ζωή των δύο αυτών διανοουμένων, της Vivian και του Blandy, που... Δεν είναι αυτό που φαίνεται ακριβώς.
11: Αυτό ακριβώς είναι. Δηλαδή το βιβλίο μιλάει για πάρα πολλά, όπως σε πολλά βιβλία του Μακιού, αν το βλέπουμε αυτό. Εδώ μιλάει για την περίοδο της παράκρουσης, γιατί την χαρακτηρίζει την περίοδο που βιώνουμε τώρα. Οι άνθρωποι στο μέλλον την λένε παράκρουση, η περίοδο της παράκρουσης, αυτό που βιώνουμε τώρα. Μιλάει για την κρίση των ανθρωπιστικών σπουδών. Λέει ποιον ενδιαφέρουν οι σπουδές και στην εποχή που τώρα, αλλά και στο μέλλον. Δεν ενδιαφέρουν κανέναν οι κλασικές σπουδές, οι φιλολογικές σπουδές. Ότι η ανθρώπινη φύση είναι αυτό που λες, ότι πάντα θα επιβιώσει. Είναι προσαρμοστική η ανθρώπινη φύση. Το λέει πολλές φορές ο Μακιούαν αυτό. Επιμένει σε πολλά σημεία.
12: Πολύ αισιόδοξο αυτό.
11: Αυτό είναι, ναι, ότι σου λέω ότι και καταστροφές να γίνουν, όπως και εδώ πέρα στο βιβλίο έχουν γίνει και πυρηνικοί πόλεμοι, έχει αφήσει, γιατί κάποιος σου λέει, υπονοούμε ότι έχουν γίνει και πυρηνικοί πόλεμοι, αλλά η ανθρώπινη φύση, ακόμη και το 2119 που κατά τον Μαγιούαν ο μέσος όρος ηλικίας έχει κατέβει στα 62, συνεχίζουν να υπάρχουν οι άνθρωποι. Έτσι, δεν είναι ότι...
12: Να ζουν, να ερωτεύονται.
11: Να ζουν,
12: να
11: ερωτεύονται κανονικά. Μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το Μακιούαν αυτό το θέμα.
12: Ναι, το έθιξε και στη συζήτηση του με τον Μαγκλίνη.
11: Και στη συζήτηση. Και το βασικό, νομίζω, του βιβλίου αυτό είναι αυτό που είπες πριν, ότι τελικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτα για τους άλλους.
12: Οπότε.
11: Γιατί δεν μπορείς να γνωρίσεις και την εσωτερική ζωή του άλλου, ακόμη και το άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Δεν μπορείς να ξέρεις, έτσι.
12: Μα βέβαια, γιατί αυτός ο ερευνητής, ο Τόμας, πέφτει από έκπληξη έκπληξη. Ακόμα και με την κοπέλα με την οποία ζει, με το αντικείμενο το οποίο μελετά. Συνεχώς βρίσκεται μπροστά σε μια έκπληξη την οποία αδυνατεί όμως να ξεδιαλύνει, να καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Και ίσως γι' αυτό χρησιμοποιεί και την κορώνα, ξέρεις, ως είδος. Επειδή είναι συνέχεια, ας πούμε, επιστροφή, επανάληψη, αλλά και στο τέλος μένει κάτι ατελές. Ίσως γι' αυτό χρησιμοποιεί, ας πούμε, σαν κέντρο, μια κεντρική ιδέα, την ύπαρξη αυτού του ποίηματος.
11: Και κάτι άλλο, εσύ αγαπάς πάρα πολύ τα ημερολόγια, έχεις βάλει αυτό το υπέροχο βιβλίο από το Πατάκι και τα μυστικά του Σιρταριού. Εδώ ο Μακιούαν λέει ότι το ημερολόγιο, και ακόμη και στο ημερολόγιο, βάζουμε πράγματα.
12: Κατασκευή.
11: Ναι, που θέλουμε ο άλλος, γιατί ξέρουμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να πέσει στα χέρια του οποιοδήποτε. Οπότε, όταν γράφεις, ακόμη και καταγράφεις πράγματα στο ημερολόγιο, έχεις λίγο στο μυαλό ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να τα διαβάσει.
12: Ανεξαρτήτως αυτού. Και εγώ υπήρξα ημερολογιογράφο στα νιάτα μου, βέβαια, σκατάθλησε με τα τέρμα. Όχι, κατασκευάζεις αυτό που έχεις ζήσει. Ανεξαρτήτως αν θα το δει κανείς. Δεν σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό, ιδίως στις νεανικές ηλικίες. Κατασκευάζεις αυτό που έχεις ζήσει. Δεν το εξοραίζεις πάντα, αλλά δίνεις την εκδοχή του τρόπου με το οποίο το προσέλαβες, που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με αυτό που όντως συνέβη. Εγώ διαβάζω καμιά φορά παλιά μου ημερολόγια, γελάω με τον εαυτό μου φυσικά, και βλέπω πώς, την ανάγκη που υπάρχει, ας πούμε, σε μία έφηβη να δει τον κόσμο αλλιώς. Δεν ήταν ο κόσμος έτσι όπως τον περιγράφω, ή ο κόσμος ο εσωτερικός μου όπως τον περιγράφω ή όπως τον θυμάμαι τώρα. Το φτιάχνεις λοιπόν. Και βέβαια υπάρχει αυτό το στοιχείο.
11: Αυτό υπάρχει πολύ έντονο.
12: Πολύ έντονο στο Μακρόν. Όπως υπάρχει σε όλη τη διέκταση του βιβλίου αυτή η αμφιθυμία απέναντι σε αυτό που καταγράφεται και σε αυτό που όντως ήταν, το οποίο είναι παντάπιος.
11: Και υπάρχει και αμοργός, να πούμε, αφέρθηκε σε αυτό.
12: Ναι.
11: Ο Μακρόν δεν έχει πάει
12: κάτι πολύ ωραίο. Είπε ότι άκουσε το όνομα, του άρεσε. Φυσικά έμαθε και για το ποίημα του Γκάτσου, το οποίο δεν διάβασε. Απροπό, ο Γκάτσος δεν είχε πάει και αυτός ποτέ στην Αμοργό. Ούτε ο Μακιούαν έχει πάει στον Αμοργό. Γι' αυτό και έβαλε εκείνη τη σκηνή κάτω από τις λεμονιές και τα λοιπά, στην απόλυτη ξεραίλα της Αμοργού. Η εικόνα δεν ταιριάζει με την Αμοργό, αν και έχει κάτι σκυρές λεμονιές, γιατί την ξέρω καλά την Αμοργό και την αγαπάω. Αλλά είναι μια φανταστική Αμοργός, μάλλον έτσι, μια επένδυση του φαντασιακού, έτσι, πολύ ωραία δοσμένη, καμία σχέση με το νησί. Το βάζει εκεί, ναι,
11: αναφέρθηκε σε αυτό στη συζήτηση, για το ότι δεν έχει και ούτε έχει διαβάσει ποτέ το ποίημα του Γκάτσου, φυσικά, παρόλο που το αναφέρει στο βιβλίο. Να πούμε για το Μακιούαν ότι γεννήθηκε το 1948, ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός, έτσι, γι' αυτό και μάλιστα τα πρώτα χρόνια της ζωής του έμενε σε πολλά μέρη εκτός Αγγλίας, Γερμανία, Λιβύη. Στα 12 του γύρισε στην Αγγλία, σπούδασε αγγλική φιλολογία. Το πρώτο βιβλίο ήταν το 1975, ο πρώτος έρωτας, τη συλλογή διηγημάτων που είχε μεταφραστεί από τον Οδυσσέα, είχε βγει το βιβλίο στα ελληνικά. Και τα πρώτα του μυθιστορήματα ήταν ο Τσιμεντόκηπο το 78 και το Ξένη στη Βενετία. Πρέπει να πω ότι νομίζω το Ξένη στη Βενετία είναι από τα πιο αρρωστημένα πράγματα που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου και τα πιο ωραία. Τα πιο, έτσι.
12: Και ταινία.
11: Και η ταινία. Καλά, και τα φούνια και η ιστορία είναι. Όχι τον Νασάνδρα. Αυτό ήταν με τον Ρούπερτ Έφερτ και την.
12: Μπράβο, συγγνώμη.
11: Ναι, και την Νατάσα. Την κόρη τη Βανέσα Ρεντγκρέφ, την Νατάσα Ρίτσαρτσον. Και μετά ακολούθησαν, πήρε και τον Μπούκερ το 98 για το. Για το Άμστερνταμ, έτσι, η εξηλαίωση το 2001 και φυσικά πάρα πολλά άλλα. Έχει γράψει 18 μυθιστορήματα πέρα από τις συλλογές στοιχημάτων. Εσύ έχεις μεταφράσει τα 9.
12: Θέλω να πω κάτι γι' αυτόν. Όταν ήταν νέος, του άρεσε ο Ζόφος, το Μακάβριο. Αυτό λέγανε Ιαν Μακάβρ. Αντί Ιαν Μακιούαν. Μετά, μεγαλώνοντας, φεύγει από αυτό το κλίμα. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτόν και το θαυμάζω είναι πως κάθε βιβλίο είναι διαφορετικό. Δηλαδή πιάνει ένα θέμα, το ερευνά σε βάθος και πάνω σε αυτό δουλεύει. Είναι μερικά βιβλία του που δεν έχουν προσεχθεί και τα οποία τα θεωρώ καταπληκτικά.
11: Και αγαπάς σε αυτό, θέλω να πω, γιατί έχεις μεταφράσει από τα 18 τα 9 μυθιστορήματα. Ναι. Τα μισά μυθιστορήματα.
12: Ναι. Κοίτα να δεις, ας πούμε, το Solar, που θίγει το ζήτημα της ηλιακής ενέργειας με κεντρικό ήρωα έναν επιστήμονα ο οποίος είναι και λίγο απατεώνας και κλέβει την διδακτορική διατριβή ενός φοιτητή του και τέλος πάντων γενικώς περιφέρεται στον κόσμο της επιστήμης με πολύ περίεργο τρόπο, είναι ένα κωμικό μυθιστόρημα. Πάρα πολύ, σκάστα γέλια, που δεν προσέχτηκε και θίγεται το ζήτημα πάλι της κλιματικής αλλαγής. Ένα άλλο πολύ ωραίο μυθιστόρημα είναι το Sweet Tooth που μεταφράστηκε.
11: Επιχείρηση σάχαρη.
12: Ναι. Που πάλι είναι μια ιστορία με την MI5 στο κέντρο. Το καριδότσουφλο.
11: Α, καλά, που είναι με το έμβριο.
12: Που, ναι. Που είναι ένα Άμλετ, ναι, μέσα στην κοιλιά της μάνας του και βλέπει τον κόσμο μέσα από την κοιλιά της μάνας του. Ο νόμος περιτέκνων. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο θίγει το ζήτημα των ορίων της ιατρικής παρέμβασης, διότι ο κεντρικός ήρωας, καλά δεν είναι αυτός ο κεντρικός ήρωας, αλλά ένας βασικός χαρακτήρας είναι ένα παιδί που ανήκει στην αίρεση των Ιεχωβάδων και δεν θέλει να υποβληθεί σε μετάγγιση. Και τι κάνεις εκεί. Πάρα πολύ ωραία θέματα. Νομίζω ότι το κάνει για να μην βαριέται και δεν βαριόμαστε κι εμείς.
11: Είναι αυτό το ο Μακιού. Έχει γράψει πολλά διαφορετικά βιβλία. Θα έλεγα ότι είναι πιο εγκεφαλικό σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή σε σχέση με τον Barnes που θα δούμε μετά.
12: Ναι.
11: Ή σε σχέση, ξέρω εγώ, με τον David Lodge.
12: Ναι.
11: Και άλλους της γενιάς αυτής. Είναι πολύ. Είναι σκοτεινός, όπως είπες. Τα πρώτα βιβλία είναι πάρα πολύ σκοτεινά. Δηλαδή, ο Τσιμεντόκηπος, ας πούμε. Είναι ένα πράγμα. Τα παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς και μένουν μόνα.
12: Και το χαμένο παιδί που λέγεται Child in Time. Ναι. Το οποίο μετέφρασε πάλι ένας πατέρας ο οποίος χάνει το παιδί του και δεν το βρίσκει ποτέ, το χάνει στο σούπερ μάρκετ. Και είναι όλη η αναζήτηση αυτού του παιδιού. Και να τριχιάζει, γιατί πάντα είναι μια εικόνα, ιδίως όσων έχουν παιδιά. Και εγώ έχω χάσει ένα παιδί στην πλατεία του Αγίου Μάρκου για 10 λεπτά και νόμιζα θα πεθάνω. Είναι ένας φιάλτης. Μια μόνιμη αγωνία ενός γονιού. Το κάνει καταπληκτικά.
11: Ναι,
12: το κάνει καταπληκτικά.
11: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ένα βιβλίο του που αγαπάω, ίσως να είναι και το αγαπημένο μου. Δεν το έχεις κάνει εσύ όμως με τα πλαστικά, το Στην Ακτή.
12: Πάρα πολύ
11: ωραία. Που είναι το ζευγάρι που πάει την πρώτη νύχτα του γάμου.
12: Πάρα πολύ
11: ωραία. Δεν υπάρχει πιο ωραίο ψυχογράφημα.
12: Πόσο λεπτό είναι.
11: Μπράβο, ναι.
12: Και βλέπεις, όλα είναι θαυμάσια και αυτό που είναι η βάση του δεσμού, ας πούμε, δεν μπορεί να πραγματοθεί.
11: Ναι, αυτοί δεν έχουν κάνει ποτέ έρωτα, δεν είναι πρώτη
12: σου. Δεν μπορούν.
11: Και είναι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται εκεί πέρα. Και είναι ένα βιβλίο που μου έχει μαγεύσει, το έχει γράψει ακριβώς αμέσως μετά την εξηλαίωση. Οπότε ήταν μεγάλο του επιτυχία, η εξηλαίωση, ξέρεις, και έγινε και ταινία μετά. Εγώ το Μακιούν το προτιμώ σε αυτή τη φόρμα, όπως είπε και αυτό στην συζήτηση. Ότι η μαγική φόρμα νομίζω είναι η νουβέλα. Ναι. Αυτό το 200-300 σελίδες. Νομίζω σε αυτά τα μυθιστορήματα που έχει γράψει 200-300 σελίδες είναι τα καλύτερα του.
12: Και εγώ το πιστεύω.
11: Γιατί είναι πολύ συμπυκνωμένη η γραφή εκεί.
12: Ναι.
11: Δηλαδή όλα αυτά τα βιβλία που είπαμε, το Ξένη στη Βενετία, το Τσιμεντόκηπο, το Όμως Περιτέκνο,
12: ο Αθώος,
11: τα Μαύρα Σκυλιά. Έτσι.
12: Όλα αυτά.
11: Είναι αυτή η φόρμα που είναι το 200-300 σελίδες που είναι όλα τα βάζει μέσα σε. Στα υπόλοιπα κάνει έχει και μια Να πούμε ότι είχε και έναν άδελφο που τον ανακάλυψε το 2002, το ξέρεις αυτήν την ιστορία.
12: Ναι.
11: Που ο αδελφός του είχε γεννηθεί, οι γονείς του δεν είχαν παντρευτεί στο πρώτο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ήταν η μητέρα του παντρεμένη με άλλον. Και κάνει αυτό το παιδί, το οποίο το δίνουν για υιοθεσία. Μετά παντρεύεται τον πατέρα του Μακιούαν και κάνουν το Μακιούαν, και ο Μακιούαν το έμαθε αυτό το 2002.
12: Πολύ μεγάλος. Το ξέρω. Και επίσης είναι περίεργη και η οικογενειακή του ζωή, γιατί δεν θυμάμαι πολύ καλά, γιατί αυτά λίγο τα ξεχνάω, όλα αυτά τα κουτσομπολιά για τις ζωές των ανθρώπων, των καλλιτεχνών δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι έχει και ένα θέμα με τα δικά του παιδιά, δηλαδή ένα δύσκολο διαζύγιο, μια δυσκολία να τα βλέπει κτλ. Και πιστεύω ότι αυτό το χαμένο παιδί, όπως το μεταφράσαμε στα ελληνικά, έχει να κάνει και με αυτό. Με μια απώλεια ενός παιδιού που δεν είναι κυριολεκτική, ας πούμε, αλλά είναι συναισθηματική. Είναι πολύ ωραίο. Βλέπεις και θαυμάζεις πώς μεταπλάσσει κανείς την ατομική εμπειρία και την κάνει κάτι άλλο.
11: Πώς είναι τα αγγλικά του, είναι...
12: Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολος, αλλά... εξαρτάται, δεν είναι όλα τα βιβλία ίδια. Ας πούμε το Καρυδότσουφλο ήταν δύσκολο, γιατί έχει συνεχείς αναφορές στο Σέξπιρ και κρυμμένες αναφορές μέσα στο κείμενο, και πρέπει να το ξεψαχνίσεις έτσι με μεγάλη προσοχή. Αυτό εδώ δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για μένα.
11: Γιατί έχει και τη συζήτηση περί λογοτεχνικό. Εσύ έχεις κάνει τη Σπάγια, την Εμμονή, που θυμίζει λίγο αυτό το...
12: Ναι, και που να δεις και τα επόμενα τη Σπάγια. Άλλη αυτή. Καλά, εκεί είναι ένα χάος.
11: Ενώ θυμίζει λίγο εκεί πέρα αυτό το συζήτηση περί το στοχαστικό, το...
12: Ναι. Ναι.
11: Είναι να πούμε ότι για τη συζήτηση με τον Ηλία Μαγκλίνη είπε πολλά ο Μακιούαν. Είπε ότι έτσι στα πολύ αυτά τα ωραία ανέκδοτα που είπε, ότι του είχαν ζητήσει το ρώτησε γιατί δεν είχε γράψει δεν είχε βγει η βιογραφία του. Γιατί οι Άγγλοι διαβάζουν πάρα πολύ η βιογραφία, που εμείς στην Ελλάδα δεν την έχουμε συνηθίσει πολύ, δεν πουλάει ούτε η βιογραφία ούτε η αυτοβιογραφία. Ότι κάποιος του είχε ζητήσει να γράψει τη βιογραφία του, αλλά μετά όταν πήγε να συμφωνήσει, αυτός είχε γράψει μια κακή κριτική για το τελευταίο του μυθιστόρημα, ο ίδιος που είχε ζητήσει να γράψει τη βιογραφία, οπότε το είπα και ο Μακιούαν ότι εγώ δεν θέλω τελικά.
12: Και σύνονε βέρο, μπαίνει στροβάτο, διότι έχει μεγάλη πλάκα αυτό, μπορεί να το πεινόησε, έτσι.
11: Ναι.
12: Διότι δεν νομίζω ότι είναι ένας τύπος που θα αποσυρώταν από μια συμφωνία λόγω μιας κακής κριτικής.
11: Ναι.
12: Αλλά μάλλον είναι πολύ
11: αστιακή. Όπως και τον ήρωά του, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, λέει, η επινόηση.
12: Ναι, πάρα πολύ.
11: Στο τελευταίο του μυθιστόρημα. Όπως είπε και για το Όσκαρ Κουστομιού, δεν είχε κερδίσει ο Όσκαρ Κουστομιού, ήταν υποψήφια.
12: Ναι.
11: Ότι είπε ότι γιατί ότι κανονικά έπρεπε να στο Όσκαρ να ότι έπρεπε να το μισό Όσκαρ έπρεπε να πάει στη σύζυγό του. Ναι. Γιατί όταν έγραφε την εξηλαίωση, αυτή του είπε πώς να γράψω την ηρωίδα, με τι να φορά η ηρωίδα, και του είπε αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πράσινο φόρεμα, και άρχισε να περιγράφει αυτό το πράσινο φόρεμα. Οπότε όταν η ταινία πήρε τα βραβεία και πήρε και τα κοστούμι που τελικά ήταν υποψήφια, έπρεπε να είναι υποψήφια η γυναίκα, γιατί η Κύρα Νάιτλι στην ταινία της είχε να βάλει αυτό το πολύ ωραίο πράσινο φόρεμα που τσιπλέμε στις φωτογραφίες, ας πούμε, ήταν καθαρά από το βιβλίο, από την σύζυγό του. Να πούμε ότι θα βγει τώρα στους επόμενους μήνες ένα καινούριο βιβλίο, έχει ετοιμάσει ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο είναι την πρώτη φορά που γράφει, μας συγκεντρώνονται κάποια δοκίμια για την γραφή, αλλά έχει γράψει και κάτι άλλο καινούριο, οπότε θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Και γράφει και ένα καινούριο μυθιστόρημα που έχει να κάνει με την εισβολή της τεχνολογίας στην παιδική ηλικία και πώς χάνεται η παιδικότητα.
12: Τον απασχολεί πολύ αυτό. Το είδαμε και στη συζήτηση.
11: Και συζήτηση και στο Μηχανίσα και εμένα που έχει γράψει το μυθιστόρημα, έτσι. Δηλαδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό και είναι ένα θέμα. Αγαπημένο του βιβλίο, είπε ότι είναι τα μαύρα σκυλιά. Το έχει πει και άλλες φορές αυτό, γιατί είναι, λέει, ένα βιβλίο που δεν είχε ίσως την αναγνώριση που άξιζε.
12: Θέλω να πω και για τον εκδότη που το πρώτο έβγαλε. Είναι η Μέδουσα, που δεν υπάρχει πια, του φίλου μας του Γιώργου του Πιτουρόπουλου, ο οποίος έκανε επίσης πολύ καλές επιλογές σε ανύποπτο χρόνο. Θυμίζω ότι είχε βγάλει τον πρόχτος υπνοβάτος του πρώτος.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
10: κίνηση.
13: Στην υγειά σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
14: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
15: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
16: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Είναι τα 80 γενέθλια και δεν είναι ακριβώς μυθιστόρημα.
12: Θα το δούμε αν θα είναι τελευταίο.
11: Ναι, θα το δούμε.
17: Ο ίδιος αυτό λέει. Είναι το τελευταίο μου
11: αυτό και λέει ο ίδιος, ναι. Ναι, γιατί και ο Μπάνς έχει πει σε μια καινούργια. Πέρσι παντρεύτηκε κιόλας. Παντρεύτηκε μια γυναίκα 18 χρόνια μικρότερη του, έτσι.
12: Άρα.
11: Ναι, αυτό. Οπότε μπορεί να είναι μια αρχή για άλλα. Το βιβλίο του αυτό είναι σκέψεις, στοχασμοί, αναμνήσεις. Πόσο το.
12: Κοίτα, είναι ένα υβριδικό κατασκεύασμα, ας πούμε. Υπάρχει. Θα το χώρισα σε τρεις ενότητες. Το πρώτο μέρος που μας διεκτραγωδεί την περιπέτεια της υγείας του με αρκετά ρεαλιστικό τρόπο αλλά και με πολύ χιούμορ και απόσταση από αυτό που του συμβαίνει. Δεν γίνεται ποτέ μελοδραματικός και αυτό είναι μεγάλο προσόν. Το δεύτερο μέρος, το οποίο εστιάζει στη σχέση δύο νεανικών του φίλων που ήταν ζευγάρι στα φοιτητικά τους χρόνια και είχαν χαθεί μέσα στις δεκαετίες που μεσολάβησαν και ο αφηγητής μεσολαβεί ώστε να τους φέρει ξανά κοντά, Ματέος. Και το τρίτο μέρος που είναι πια πιο στοχαστικό σε σχέση με το γράψιμο, με την ιστεροφημία, με όλα αυτά. Ένα βιβλίο έχει αυτή τη γλυκόπικρη μελαγχολία ενός τέλους, αλλά δεν είναι καταθλιπτικό, δεν είναι βαρύ, έτσι δεν είναι?
11: Καθόλου. Εντάξει, μιλάει για πράγματα, γιατί είναι για το θάνατο, τη γυρατιά, ναι. Αλλά χωρίς με έναν τρόπο αυτό που λες.
12: Αλλά και αυτός.
11: Τεχνιώδες κιόλας.
12: Και έχει ενδιαφέρον που είναι δύο συνομήλικοι συγγραφείς και τους απασχολεί τόσο πολύ η μνήμη. Τι θυμόμαστε, πώς το ξαναφέρνουμε στο μυαλό μας κάτι που έχει συμβεί πριν από 30-40 χρόνια. Ποια είναι τα κενά αυτά τα οποία καλούμαστε να καλύψουμε και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα καλύψουμε. Και όλα αυτά τα αντιμετωπίζει με ένα είδος ηρωνίας, ένα περνιώδη τρόπο που μας τα κάνει πολύ οικεία και ταυτόχρονα μας απευθύνεται. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό. Πριν πάει ο Ηλίας Μακλίνης στην Αγγλία που πήγε και του πήρε συνέντευξη, μου λέει αυτό το γιου, πού απευθύνεται? Δεν είχε τελειώσει το βιβλίο. Είναι αυτό το γιου το οποίο απευθύνεται στον αναγνώστη. Και είναι τόσο ωραίο, γιατί νομίζεις ότι είναι ένα γράμμα προς κάποιο φίλο, ένα παλιό έρωτα, κάτι. Ενώ τελικά είναι προς τον αναγνώστη και ο αποχαιρετισμός του, γιατί περί

0: οποίος μένει στα Κότσουολς, που είναι θαύμα, από ό,τι μας είπε ο Μαγκλίνης. Δεν ξέρουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει οριστική αναχώρηση για κανένα συγγραφέα, γιατί πάντα υπάρχει το μικρόβιο και πάντα θα θες να γράψεις.
1: Εγώ λατρεύω τον Μπάστη, λατρεύω αυτό το χιούμορ. Και ο Μακίμωνα μας έξω αυτό το, στη συζήτηση αυτό το χιούμορ, αλλά στα βιβλία του είναι πιο σκοτεινός, πιο εγκεφαλικός. Ο Μπάστη έχει από τα πρώτα του βιβλία έχει αυτό το φλεγματικό. Ξεκινάει το βιβλίο λέγοντας ότι με αφορμή τις αναμνήσεις του Προύστ, από τον Προύστ, πώς πυροδοτούνται οι αναμνήσεις από τα Μαντλέν.
0: Ναι.
1: Και εκεί πεθαίνει στο γέλιο, γιατί λέει ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Προύστ έβαλε τα Μαντλέν, ας πούμε, ότι. Γιατί δεν θα μπορούσε να βάλει τα παξιμαδάκια ή να βάλει τον παγιάτικο ψωμί, ότι πυροδοτεί οι αναμνήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί ο γνώστης να διαβάσει.
0: Τον
1: είδα τον παγιάτικο ψωμί και ξαφνικά μου ήρθε να αναμνήσεις από το παρελθόν, ας πούμε. Όλο αυτό με αφορμή λοιπόν τον Προύστ, πώς ξεκινάει στοχασμούς, αυτή η ιστορία μέσα στην ιστορία, αυτό που είπες εσύ και τους δύο συμφοιτητές του, τον Στίβεν και την Τζιν, που ήταν δύο συμφοιτητές του από την Οξφόρδη, όταν σπούδασε στην Οξφόρδη, που τους είχε γνωρίσει ο ίδιος, αυτοί τα είχαν φτιάξει τότε, χώρισαν και μετά από 40 χρόνια ξαναβρέθηκαν, παντρεύτηκαν και χώρισαν.
0: Είναι κάτι καταπληκτικό που μας κάνει να σκεφτόμαστε όλες τις ερωτικές σχέσεις. Στην αρχή του δεσμού, όταν ήταν νέοι, λέει η γυναίκα ότι ο Στίβεν, δεν θυμάμαι σωστά, ότι ο Στίβεν, ο παρτινέρ της, ήταν αδέξιος στον έρωτα.
1: Ναι.
0: Όταν ξανασυναντιούνται στα 40 χρόνια μετά, είναι καταπληκτική η σεξουαλική τους επαφή. Έλα όμως που πλέον δεν της αρέσει ο τρόπος με τον οποίο την προσεγγίζει. Δεν της αρέσει η υπερεκδήλωση της αγάπης του. Την πνίγει, την καταπιέζει και εκείνος δεν το καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει γιατί, δηλαδή, όταν της προσφέρει, ας πούμε, ένα δώρο που το έχει σκεφτεί 6 μήνες και λέει τι να κάνω, να πάω στο Βενζινάδικο και να της πάρω ένα μπουκέτο λουλούδια. Θέλω να της κάνω κάτι καλό. Της ετοιμάζει το μπάνιο για να βρει το αφρόλουτρο έτοιμο και εκείνη εκνευρίζεται, διότι δεν το αισθάνεται ότι είναι πλαστό κάπως αυτό το πράγμα, γιατί έχει διαβάσει τι αρέσει σε μια γυναίκα σε μια εφημερίδα, σε ένα γυναικείο περιοδικό, δεν θυμάμαι ακριβώς, από αυτά που συνήθως διαβάζουμε τέτοιου τύπου κείμενα, και δεν το θέλει. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πόσο δύσκολο τελικά είναι να συμβαδίζουν δύο συναισθήματα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, ακόμα και σε φίλους.
1: Βέβαια.
0: Η ανισότητα αυτή.
1: Και το είχε υποσχεθεί, βέβαια, ότι δεν θα γράψει την ιστορία του ο Μπάνς, αλλά δεν κράτησε την υπόσχεσή του.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα είναι πολύ συγκινητικό το εξώφυλλο. Μου αρέσει πάρα πολύ το εξώφυλλο και τη ελληνική έκδοση από το Μετέχνημα, που είναι υποτίθεται ο Μπάνς με το σκυλάκι, το Τζακ Ράσελ, που είναι τη Τζιν όταν πέθανε αυτή από καρκίνο.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρε το σκυλάκι τη, που είναι ένα γέρικο σκυλί, λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και είναι πολύ ωραίο και το εξώφυλλο. Μιλάει και για την αρρώστια φυσικά, γιατί έχει ένα καρκίνο του αίματος και πρέπει να παίρνει ο Μπάνς και παίρνει χημειοθεραπεία σε χάπι μέχρι να πεθάνει. Έχει μια πρόταση. Λέει, όταν φτάσεις σε μια ορισμένη ηλικία, πρέπει να περιμένεις πως θα φέρει τα σημάδια και τις ουλές της μακράς σου ζωής, και βέβαια ότι περισσότερες από τις οπές του σώματός σου θα έχουν μία προς μία υποστεί ιατρική εισβολή. Αυτιά, μύτη, λαιμός, μάτια με λέιζερ, προκτός, πέος, κόλπος. Έχει αυτό το πραγματικά το πολύ έντονο, ρε παιδί μου, και το χιούμορ, λέει. Κάποτε σε μια ηλικία, όταν λέγαμε RFH, εννοούσαμε το Royal Festival Hall. Τώρα σε αυτήν την ηλικία που είμαι εγώ, εννοούμε το Royal Free Hospital.
0: Λέει τέτοια.
1: Ναι, είναι αυτό το.
0: Λέει πολλά τέτοια.
1: Είναι, ναι.
0: Λέει πολλά για το γύρας. Το οποίο, επειδή είμαι στο κατόφλι κι εγώ, το σκέφτομαι, με απασχολεί πάρα πολύ. Είναι μια περίεργη ηλικία που πρέπει να κάνεις αυτές τις. Πώς το λέει ο Καβάς, προσαρμογές, τέλος πάντων. Και αυτός με μεγάλη τόλμη και χιούμορ πάντα μιλάει για ένα σώμα το οποίο σιγά σιγά σε εγκαταλείπει. Δεν είναι το ίδιο όπως ήταν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον εκείνη η σκηνή που γλιστράει και πέφτει, έτσι. Που είναι ουσιαστικά μια μεταφορά για το πώς πια δεν.

0: αυτό, ένα σώμα που ήταν πιστός σου φίλος μέχρι μια ηλικία, αρχίζει σιγά σιγά και σε εγκαταλείπει και σε εκπλήσει με όλα αυτά που του συμβαίνουν. Υπάρχει αυτή η έκπληξη και την έχω δει και στα μάτια των γερόντων, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν τα μάτια της μητέρας μου, που πέθανε πολύ μεγάλη, στα 95 της, πόσο την ξάφνιαζε ένας ξαφνικός πόνος, κάτι, μια δυσκολία στην κίνηση, τέλος πάντων μια περίεργη διάγνωση, γιατί πίστευε ότι είναι ίδια και το έλεγε πάρα πολύ, γιατί μιλούσε πολύ για τον εαυτό της, επειδή είχε και το προνόμιο να φτάσει σε τόσο μεγάλη ηλικία και σε διάβγεια. Μεταξύ 90 και 95 είχε απελευθερωθεί κιόλας, δηλαδή δεν είχε ήταν μια αυστηρή μητέρα. Δεν είχε, η απόσταση που είχε εγκαταστήσει μεταξύ μας είχε πάψει πια να υφίσταται, οπότε μιλούσε. Είχε πει το περίφημο «Δεν είναι αυτή η Ρένα». Κοιτάζω τον εαυτό της στον καθρέφτη και έλεγε «Δεν είναι αυτή η Ρένα». Και μιλούσε για αυτή την έκπληξη του σώμα, που της προκαλούσε το σώμα, καθώς σιγά σιγά κατέρευε.
1: Θυμάμαι και εγώ τη γιαγιά μου, και η γιαγιά μου 95 πέθανε, που μου λέει λίγο πριν να φύγει, μου λέει «Κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και δεν αναγνωρίζουμε».
0: Ναι. Το παθαίνουμε κι εμείς. Περνάμε από μια.
1: Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτή την ηλικία.
0: Γαμόπορτα και κοιτάζουμε. Μέχρι εγώ είμαι αυτή.
1: Ναι, πολλές φορές.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει πάντα με το γύρο.
1: Ειδικά τώρα τις φωτογραφίες, ναι, που ξέρεις, είναι και οι φωτογραφίες πιο πολλές, ας πούμε, που βλέπεις γύρω.
0: Ναι, και οι φωτογραφίες από το κινητό που ελαφρώς παραμορφώνουν. Ναι, ναι, μου, είμαι έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω, παραμορφώνουν ή είναι. Αυτές και εμείς νομίζουμε ότι παραμορφώνουν.
0: Όχι, παραμορφώνουν. Βλέπω άλλους δηλαδή και εμένα.
1: Πάντως λέει, ο Μπάνς υποστηρίζει και την οργάνωση, να πούμε, αξιοπρέπεια στο θάνατο, γιατί λέει ότι η Εκκλησία και ο νόμος έχουν επιβάλει την αξιοπρέπεια για πάρα πολύ καιρό. Ένα πολύ συγκινητικό βιβλίο. Εγώ πρέπει να σου πω στο φινάλε έκλαιγα, γιατί ακριβώς είναι εδώ πέρα ένας αποχαιρετισμός προς τους αναγνώστες, που δεν ξέρουμε τελικά αν είναι οριστικός, έτσι μακάρι προφανώς να γράψει και άλλα βιβλία. Αλλά το μας αποχαιρετάει στο τέλος του βιβλίου, κάπως με έναν τρόπο πάρα πολύ συγκινητικό. Να πούμε ότι γεννήθηκε το 1946 Τζούλιαν Μπάνς. Οι γονείς του ήταν καθηγητές γαλλικών, σπούδασε νομικά, γαλλική φιλολογία στην Οξφόρδη. Το 1980 εμφανίστηκε στα γράμματα με το πρώτο του μυθιστόρημα, το Metro Land, το οποίο δυστυχώς δεν έχει μεταφράσει στα ελληνικά. Έχει γίνει ταινία με τον Κρίστιαν Μπέιλ και την Έμιλι Γότσον. Το Πριν εκείνη με γνωρίσει, ο Παπαγάλος του Φλομπέρ. Ένα φανταστικό βιβλίο. Αυτό είχε προταθεί και ήταν το πρώτο βιβλίο που είχε προταθεί για Μπούκερ του Μπάνς. Ο Σκατζόχυρος, Ιστορία του κόσμου σε 10,5 κεφάλαια. Αυτό δηλαδή μια ιστορία που έχει πολλές ιστορίες, που είναι και η σχεδία της μέθουσας, ξέρεις. Εκείνη η ιστορία με τον τύπο πεθαίνει και πηγαίνει και ξαφνικά ανακαλύπτει όλα, ότι είναι ένας παράδεισος που είναι όλα, μπορεί να κάνει τα πάντα. Να γνωρίσεις όποιον θέλεις, να κοιμηθείς όσες φορές θέλεις, με όποιον θέλεις. Γιατί έχεις τη ζωή μπροστά σου την αιωνιότητα. Οπότε κάποια στιγμή έχεις κάνει τα πάντα. Έχει οργανώσει να μάθει τένις που δεν ήξερε ποτέ. Έχει μάθει να κάνει πινκ-πονγκ, οτιδήποτε, ό,τι δεν είχε κάνει ποτέ στη ζωή του. Μαθαίνει γλώσσες, κοιμάται με την Μέρλιν Μονρό, κοιμάται με γνωρίζει το Χίτλερ, τρώει με το Στάλιν, ξέρω εγώ, τρώει με όλες. Κάποια στιγμή δεν το είσαι.
0: Τελειώνει.
2: Ράδιο Ρούμελι. News.
0: Γιατί από ένα σημείο και μετά, που τα έχεις κάνει όλα, αρχίζει η πλήξη, που είναι το χειρότερο των γυρατιών, και να επανέλθουμε στην γυρατιά.
1: Το θέμα είναι ο κύκλος ολοκληρωμένος, αυτό να έχεις κάνει, ναι, το κύκλο, βέβαια, σου, έτσι. Το Booker το πήρε, να πούμε, ο Μπάνς το 2011 με το Ένα κάποιο τέλος. Ένα βιβλίο που αυτά που θέλει να πει, νομίζω, μου θύμισε πάρα πολύ το τελευταίο του McEwan. Δηλαδή, ουσιαστικά το ίδιο πράγμα λένε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον άλλον ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι εκεί που εκείνος ο ήρωας ψάχνει για το παρελθόν. Νομίζει ότι ξέρει για κάποια ιστορία που έχει ζήσει ερωτική, αλλά τελικά δεν ήξερε τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι αυτό που λέμε, δεν ξέρουμε τελικά τι σκέφτεται ο άλλος.
0: Το ίδιο και στη μοναδική ιστορία τηρουμένου.
1: Και στη μοναδική ιστορία, βέβαια.
0: Το ίδιο.
1: Εσύ έχεις μεταφράσει αρκετά, τα έχεις μεταφράσει τα 4 τελευταία του Μπάνς. Έχεις μεταφράσει και το Άντρας με κόκκινο μανδύα.
0: Πάρα πολύ
1: ωραίο.
0: Στείνει την εποχή εξαιρετικά.
1: Belle Époque.
0: Ναι, είναι την Belle Époque. Με ήρωα έναν γιατρό, τον περίφημο κύριο Πότσι. Και επεκτείνεται παντού, ας πούμε, και μιλάει και για το τώρα. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Εμένα μου άρεσε επίσης το βιβλίο του για τον Σωστακόβιτς.
1: Το Άγχος της Εποχής.
0: Ο Άγχος της Εποχής. Είναι εξαιρετικό. γιατί δεν είναι τόσο μια αναπαράσταση της ζωής του Σωστακόβιτς, αλλά
1: το κυνήγι αυτό που
0: μια μελέτη πάνω στο φόβο, και στον ολοκληρωτισμό, ναι. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ επιτυχημένο. Και τώρα που μετέφρασε τον Άιχλερ, και ο Σωστακόβιτς είναι ένας από τους μουσικούς τους οποίους εξετάζει, το ξαναθυμήθηκα και το ξανάνοιξα, πρέπει να σου πω, και πάλι το επανεκτίμησα.
1: Είναι φοβερός λοιπόν, Τζούλια Μπάς. Την Πέμπτη θα είναι αναχωρήσεις από τις εκδόσεις Μετέχμιου. Είπαμε ότι έχεις μεταφράσει τα 4 βιβλία και μου κάνεις την ερώτηση, την απαραίτητη, την σωστή γέφυρα, γιατί να πούμε ότι μετέφρασες ένα εξαιρετικό βιβλίο. Εγώ δεν το έχω προλάβει, αλλά σπάνια σε έχω δει. Σε είχα δει πέρσι κάπου στον δρόμο και μου λες, πω πω, μετέφρασα ένα φανταστικό βιβλίο. Δεν μου το έχεις πει για άλλο βιβλίο αυτό. Πολύ σπάνια. Ή μου το έχεις πει, ξέρεις, πολύ. Εμείς μεταξύ μας τα λέμε.
0: Όσο μεγαλώνω, όσο μεγαλώνω, αρχίζω να εκτιμώ ένα άλλο είδος βιβλίων. Δηλαδή, μάλλον να μου αρέσουν, όχι να εκτιμώ. Δεν με ενδιαφέρει πια η μυθοπλασία, δηλαδή μια πολύ δεξιοτεχνικά κατασκευασμένη πλοκή και τα λοιπά, ήρωες, ιστορία. Μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν τα βιβλία τα οποία βασίζονται σε, είσαι σε ιστορικά γεγονότα, όχι το ιστορικό μυθιστόρημα όμως, δηλαδή παίρνουν την αφορμή από ένα υπαρκτό πρόσωπο και τα λοιπά και ανοίγονται και μέσα από αυτά και μαθαίνεις και ταυτόχρονα απολαμβάνεις και είναι γραμμένα με λογοτεχνικό τρόπο. Αυτά, αυτά με ευχαριστούν πολύ να τα διαβάζω και βεβαίως ένα τέτοιο βιβλίο είναι του Άιχλερ.
1: Αυτό που είναι, που να πούμε, ήρθε και αυτό στο, στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ναι. Πριν από δύο εβδομάδες. Ναι. Το βιβλίο λέγεται «Ηχό του χρόνου, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, το ολοκαύτωμα και η μουσική της μνήμης». Είναι από, από το Μορφωτικό Ίδρυμα Τραπέζης. Πες μας λίγα, εγώ δεν έχω προλάβει να το διαβάσω. Δεν το έχω ακόμη κιόλας.
0: Αυτό είναι ένα τετραμερές βιβλίο. Αναφέρεται σε τέσσερις συνθέτες οι οποίοι συνδέθηκαν με κάποιο τρόπο με την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη φρίκη του Ολοκαυτώματος. Είναι ο Ρίχαρντ Στράους, ο Άρνολντ Σέρμπεργκ, ο Σωστακόβιτς και ο Μπρίτεν. Και συγκεκριμένα έργα τα οποία γράφτηκαν εκείνη την εποχή, συνομιλώντας ή και μη συνομιλώντας με την ιστορία, με αυτά που συνέβαινε. Ο συγγραφέας, που δεν είναι πολύ μεγάλος, νομίζω ότι είναι γύρω στα 50, έκανε μια πάρα πολύ συστηματική έρευνα, πήγε στους τόπους όπου έζησαν αυτοί οι συνθέτες ή στους τόπους όπου παρουσιάστηκαν αυτά τα έργα για πρώτη φορά, στα κημητήρια, στους τόπους μαρτυρίου των Εβραίων και τα λοιπά, και έχει φτιάξει ένα τόσο πλούσιο, μια τοιχογραφία εκείνης της εποχής τόσο πλούσια με βάση τα μουσικά αυτά έργα που θα πω ποια είναι, που και μαθαίνεις την εποχή καταπληκτικά, αλλά μαθαίνεις και το διανοητικό περιβάλλον το οποίο εξέθρεψε αυτά τα έργα, το κίνητρο αυτών των ανθρώπων και πώς τα έγραψαν, και βλέπεις και με ποιο τρόπο μέσω αυτών των έργων συνέβαλαν στην εξέλιξη της μουσικής, γιατί είναι μοντερνιστικά τα περισσότερα έργα από αυτά, έτσι. Λοιπόν, αρχίζοντας από τον Ρίχαρντ Στράους, ο οποίος είχε σχέση στενή με το ναζιστικό καθεστώς, δεν ξέρω αν οι λόγοι ήταν αμιγώς ιδεολογικοί, ενδεχομένως, αλλά κυρίως γιατί ήταν ότι η νύφη του ήταν Εβραία, οπότε ήθελε να προστατεύσει και την οικογένεια. Στο τέλος λοιπόν αυτής της ζωής, η οποία είναι παράξενη γιατί προστάτεψε πολλούς μουσικούς του, ο Ρίχαρντ Στράους, Εβραίους μουσικούς, αλλά ταυτόχρονα έχοντας μια σχέση αρμονική με κάποιο τρόπο με το ναζιστικό καθεστώς, γράφει τις Μεταμορφώσεις, το οποίο είναι ένα βαθιά μελαγχολικό, έτσι υπαρξιακά βαθύ έργο, με κάποια απελπισία για μια ματέωση των πραγμάτων. Αν το ακούσει κανείς, είναι πραγματικά βυθίζεσε μέσα του, είναι τυπικά ορχιστρικό, το αναλύει ο Άιχλερ, αλλά το συνδέει ακριβώς με την εποχή του και με την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Ρίχαρντ Στράους μετά το τέλος του πολέμου. Μετά πάμε στον Σέμπεργκ, ο οποίος έχει γράψει το περίφημο «Ένας επιζών από τη Βαρσοβία», που είναι ένα, πώς να το πούμε, συμφωνικό ποίημα, ας το πω έτσι, συγγνώμη, όπου με έναν αφηγητή που εκτελήσεται στην περίοδο των διώξεων των Εβραίων, και αυτός είναι μέσα στο στρατόπεδο αφηγητής και μιλάει για αυτή τη φρίκη που ζουν οι Εβραίοι. Αυτό είναι γραμμένο νομίζω το 45, πολύ νωρίς, τότε που δεν συζητιόταν πάρα πολύ το ζήτημα του ολοκαυτώματος. Συγκλονιστικό έργο, επίσης υπέροχα επεξεργασμένο και δοσμένο από τον Άιχλερ. Μετά πηγαίνει στο War, να μην μακρηγορήσω, στο War Requiem, το πολεμικό Requiem του Μπρίτεν, και βέβαια στο Σωστακόβιτς στα έργα. Ένα πανόραμα της εποχής μας και ταυτόχρονα μια πολιτισμική μελέτη πολύ βαθιά και πολύ γλαφυρή. Το διαβάζετε πάρα πολύ ωραία. Ναι, υπέροχο μυθιστόρημα.
1: Είσαι ενθουσιασμένο αυτό το βιβλίο, πράγμα.
0: Πάρα πολύ. Καλά. Εγώ, επειδή έχω και αυτή το παρελθόν, το μουσικό.
1: Το μουσικό, ναι.
0: Μου αρέσουν αυτά τα βιβλία. Μου αρέσει, λοιπόν, και η δυσκολία τους.
1: Η ηχό του χρόνου από το Μιέτ. Ναι. Έχεις μεταφράσει και ένα πέμπτο Μάλκολμ Λόρι, στο πλοίο για την Γκαμπριόλα, έναν Οκτώβρη, που θα βγει από το μετέχμιο σε 2 μήνες. Είναι το 5ο βιβλίο του Λόρι που μεταφράζεις. Είχαμε μιλήσει στην εκπομπή για το Κάτω από το Ηφαίστειο. Έχεις κάνει μια υπέροχη δουλειά πριν, να σου πω. Στο Κάτω από το Ηφαίστειο. Και στα υπόλοιπα, το Ταξίδι στη Λευκή Θάλασσα, η Πέτρα της Κόλασης, το Ultramarine.
0: Τέλειωσα με το Λόουρι.
1: Τέλειωσα
0: με το Λόουρι. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο που.
1: Αυτό που είχε μεταφράσει ο Τσίρκα στο κέντρο.
0: Ναι, το μονοπάτι της Βρύσης. Κοίταξε, στο συμβόλαιο που έκανε ο εκδότης με
1: τα 5 αυτά.
0: Ναι, ήταν τα 5 αυτά. Και πρέπει να σου πω ότι αρκούν για να το γνωρίσει κανείς τον συγγραφέα. Γιατί ο Λόουρι, γύρω από τα ίδια θέματα περιστρέφεται πάντα στα βιβλία του. Βλέπεις τα ίδια μοτίβα ακόμα και στις περιγραφές των τόπων, των δρόμων κτλ. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, οι διαφημίσεις, τους στίχους, ένα πλοίο που μπαίνει στο λιμάνι κτλ. Επανέρχονται συνέχεια. Και αυτό το βιβλίο που είναι γραμμένο προς το τέλος, ας πούμε, της ζωής του, είναι σαφώς αυτοβιογραφικό, μόλον ότι δεν ομολογείται. Είναι το ταξίδι ενός ζευγαριού προς ένα νησάκι, το οποίο ευελπιστούν ότι επιτέλους θα τους φιλοξενήσει, ενώ τους έχουν συμβεί διάφορα τρομερά, όπως ότι έχει πάρει φωτιά το σπίτι τους και έχουν χάσει τα πάντα, το σπίτι το πατρικό του κεντρικού ήρωα. Στη συνέχεια έχουν καταφύγει σε ένα νησάκι ονειρεμένο στο πέλαγος εκεί του Καναδά, από το οποίο τους διώχνουν και τους γίνεται έξωση, γιατί ο χώρος πρέπει να αξιοποιηθεί, και καταλήγουν στην Γκραμπιόλα με την ελπίδα επιτέλους να εγκατασταθούν κάπου. Αυτή είναι η περιπέτεια της ζωής και του Λόουρι. Γιατί το Κάτω από το Ηφαίστειο, όπως ξέρουμε, είχε καεί όταν κάει και το σπίτι του. Μετά είναι, εντάξει, το σπίτι και η Καλυβούλα, τέλος πάντων, συγχαίονται.
1: Αυτό εκδοθήκε και πολλά χρόνια μετά το θάνατό του. Δηλαδή το.
0: Ναι,
1: το 70.
0: Το επιμελήθηκε η σύζυγός του. Κοίτα να δεις, δεν ξέρω. Το επιμελήθηκε η σύζυγός του. Έχει ενδιαφέρον φιλολογικό, θα έλεγα περισσότερο. Δεν είναι ένα βιβλίο ολοκληρωμένο, δεν πρόλαβε να το τελειώσει.
1: Μα πέθανε το 56 και αυτό εκδόθηκε το 70.
0: Ναι, γιατί αυτά που κάνουν οι χείρες είναι αυτό.
1: Είναι, δηλαδή, αλλά είναι ένα βιβλίο που απαραίτητο για αυτούς που...
0: Βεβαίως, για αυτούς που ενδιαφέρονται για το Λόουρι, είναι ένα πολύ πολύ χρήσιμο βιβλίο, γιατί βλέπει κανείς και τις αιμονές του, τις μυθιστορηματικές, βλέπει τις αγωνίες του, οι οποίες είναι απαρούσες και εδώ, τον αλκοολισμό του επίσης, όλα αυτά περνάνε.
1: Από το μετέχμα. Σήμερα, μόλις τώρα που ήρθα στο σταθμό, έλαβα και ένα βιβλίο που έχει βγει λίγο... Κάποιοι μήνες που έχουν κυκλοφορήσει τα πλοία και το έλαβα τελείως τυχαία σήμερα. Το Κρυφό Φαρμάκι, επανέκδοση. Ένα βιβλίο που είχε βγει από την Εφέλη της Mary Webb, έτσι, από στη μετάφραση της Άννας Κυλιανού. Πρόλογος του Άγγελου Κυλιανού ήταν από την Εφέλη, αυτή την υπέροχη σειρά που είχαν βγει 3 βιβλία της Webb, το Και η Ελπουδίτσα και το 7 για ένα μυστικό. Και τώρα είναι αυτό με δικό σου επίμετρο.
0: Αυτή
1: η παλιά μετάφραση, να πούμε, τις
0: κοιλιάδες. Ναι, είναι παλιά μετάφραση, λίγο δεν είναι αναθωρημένη ακριβώς, είναι επιμελημένη, γιατί η Σικελιανού, η δεύτερη σύζυγος του Άγγελου Σικελιανού, το μετέφρασε το βιβλίο την περίοδο της κατοχής, με πολύ πενιχρά μέσα, ας πούμε, λεξικά κτλ. Έχω την εντύπωση ότι πολλά από αυτά που δεν καταλάβαινε δεν τα μετέφραζε. Οπότε κάναμε τις συμπληρώσεις τις απαραίτητες. Δεν πειράξαμε καθόλου το ύφος, γιατί έχει μια λαγαρή δημοτική γλώσσα που ταιριάζει πάρα πολύ με το θέμα. Γιατί αυτό τι είναι τώρα? Είναι ιστορία μιας γυναίκας, μιας κοπέλας που μεγαλώνει σε μια αγροτική περιοχή της Αγγλίας και η οποία παίρνει τη ζωή στα χέρια της με δύο λόγια. Δηλαδή είναι μια δυναμική γυναίκα μέσα σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί ένας θρησκευτικός φονταμενταλισμός, θα λέγαμε, ενώ αυτή είναι πολύ συνδεδεμένη με τη φύση και βλέπει το Θεό παντού, σε όλα τα πλάσματα, στα φυτά, στο χώμα, σε όλα. Επίσης είναι ένα σχόλιο πάνω στην απληστία και την αλλίωση της ανθρώπινης ψυχής, ας το πω έτσι, μέσω της εισβολής της βιομηχανικής επανάστασης, γιατί εκεί βρισκόμαστε, εκείνη την περίοδο εκτελείται το βιβλίο. Η αγνή αγροτική ζωή αλλοιώνεται και στρεβλώνεται μέσω της εισβολής των μηχανημάτων, της ανάγκης των αγροτών να παράγουν περισσότερα κτλ. Χωρίς να αναλογίζονται πόσο η γη πληγώνεται από αυτό, πόσο τα ζώα καταπονούνται κτλ.
1: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε. Τελειώνει, έχει τελειώσει ο χρόνος. Γιατί ξέρω ότι μεταφράσεις και τη Μπάιετ ένα βιβλίο. Έχεις μεταφράσει και το καινούργιο της King's Over, το καινούργιο με τη story.
0: Ναι, τώρα το κάνω.
1: Έχεις πολλά. Θα έρχεσαι εδώ να μας τα λες, γιατί νομίζω ότι μαζί ξέρεις ότι μπορούμε να μιλάμε και τρεις ώρες.
0: Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για το τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τη μετάφραση.
1: Τεχνητή νοημοσύνη και τη μετάφραση.
0: Έτσι, ζέων.
1: Αυτό έπρεπε ήδη, νομίζω.
0: Ναι, αυτό
1: ότι
0: θέλει μια εκπομπή, ίσως και περισσότερο.
1: Ναι. Κατερίνα Σχοινά, νομίζω ότι. Δεν ξέρω, την αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρεις, το ξέρεις, Κατερίνα, σε αγαπώ πάρα πολύ. Μιλήσαμε για τους δύο αυτούς τους φίλους. Είναι και φίλοι, αν τον ζούμπα.
0: Είναι φίλοι, βέβαια.
1: Μιλήσαμε για τον Ian McEwan και τον Julian Barnes που θα τον ακούσουμε την Πέμπτη σε αυτό που έχει κάνει. Πολύ ωραίο. Ο Νίκος Μπακουνάκης κάνει πολύ ωραία δουλειά με τους καλεσμένους αυτούς στο Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Να τελειώσουμε κάτι που αγαπά πάρα πολύ από τον Μπάνς, από τις αναχωρήσεις. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να τελειώσω κάνει ένα απόσπασμα από τον Τζούλιαν Μπάνς, από τις εκδόσεις Μετέχνη κυκλοφορεί το βιβλίο του Αναχωρήσεις. Ξέρω πως σύντομα θα υπάρχω μόνο σαν μια σειρά από βιβλία στο ράφι και μια χούφτα βιογραφικά ανέκδοτα. Και η ζωή δεν είναι μια τραγωδία με αίσιο τέλος παρά τις υποσχέσεις της θρησκείας. Είναι μάλλον μια φάρσα με τραγικό τέλος ή στην καλύτερη περίπτωση μια ελαφρά κωμωδία με θλιβερό τέλος. Ή όπως λέει το παλιό απόφευμα, είναι κωμωδία για όσους σκέφτονται και τραγωδία για όσους αισθάνονται. Julian Barnes.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού το επόμενο. Την επόμενη Κυριακή, έχω ξεχαστεί τώρα και λέω Σάββατο. Ναι, επόμενη Κυριακή, στη γνωστή ώρα αυτή, 11 με 12. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Ραδιορούμε News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Χόντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χόντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Οκ.
9: Οκ, τι.
10: Οκ, θα πάμε.
11: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
12: Αθήνα 984.

Radio Ρούμερ News για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μισή. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στη στήριξη των αλιέων με την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου, στην επιδότηση ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, όπως και στην επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και σε δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας. Οι πολίτες ξέρουν πως τον πύχη της βελτίωσης της καθημερινότητάς τους ο κ. Μητσοτάκης πέρασε από κάτω και απέτυχε, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα γεωπολιτικά και ενεργειακά του σχέδια, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτή που περιγράφεται, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League, στις 5 παίζουν και η Φυσιά Πανετολικός και η Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 το βράδυ το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις απογευματινές ώρες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 24,5 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζβελέκη.
1: Αθήνα 984 στους 98,3.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς.

0: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Radio Rumeli News.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: μέσα στη νύχτα, γύρω στη 1:30, από διαφόρμενο οδηγό, στην διασταύρωση των οδών Καραμαλή και Παναγούλη, κοντά στην περιοχή του γκολφ της Γλυφάδας. Ρυθμικό το σημείο κυρίως, δεν είναι πολύ σύχναστο. Μάλιστα, ο διεχόμενος οδηγός ενημέρωσε την αστυνομία, θεωρώντας ότι πρόκειται για τροχαίο, διότι βρήκε τον άντρα πεσμένο στο έδαφος και δίπλα πεσμένη και η μηχανή του. Ωστόσο, όταν έφτασαν εκεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρισκόταν μέσα σε μια λίμνη αίματος και είχε δεχτεί πυροβολισμούς πισόπλατα κατά βάθη. Στο σημείο βρέθηκαν 8 καλλικές, κλείθηκε και η ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι έφερε και τραύμα στο κεφάλι, στην πίσω μεριά του κεφαλιού και στο σώμα του, κυρίως περισσότερο στην πλάτη. Τώρα δεν έχει διευκρινιστεί και αυτό εξετάζει η αστυνομία, λένε, αν πρόκειται για καρτέρι θανάτου ή για ένα ραντεβού θανάτου που του έστησαν οι δράστες. Και μένει να φανεί και γίνεται έρευνα από κάμερες ασφαλείας να διαπιστωθεί αν σε ευρύτερη περιοχή και έχουν καταγραφεί κάποιες κινήσεις των δραστών αλλά και του θύματος. Ταυτοποιήθηκε το θύμα. Πρόκειται για έναν 52χρονο. Όπως είπες και εσύ, Ελένη, πρόκειται για άτομο γνωστό στις αρχές. Πρώτη φορά είχε εμπλακεί το όνομά του σε υπόθεση νονού της νύχτας το 2015. Φέρεται να ήταν στην ομάδα του λεγόμενου Θαμνάκια, ο οποίος δολοφονήθηκε πέρσι στο Χαλάνδρι, πολύ γνωστό άτομο στη λεγόμενη Greek Mafia, και από τότε το άτομο αυτό, ο 52χρονος, φέρεται να έχει έντονη δράση στα οπαδικά, φέρεται να είναι οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού και μάλιστα το όνομά του είχε εμπλακεί σε δύο υποθέσεις με πυροβολισμούς το 2018 στο Ολυμπιακό στάδιο, στο ΟΑΚΑ, όταν είχε πυροβολήσει έξω από τη θύρα 31 έναν άλλον οπαδό του Παναθηναϊκού, και το 2022 στη γνωστή υπόθεση με την συμπλοκή οπαδών μεταξύ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν μια μεγάλη κόντρα έξω από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου είχαν συμπλακεί μεταξύ τους οι αντίπαλες ομάδες και είχαν πέσει και πυροβολισμοί και τότε είχαν τραυματιστεί 2 με 3 άτομα. Τότε η αστυνομία είχε προχωρήσει σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις, μεταξύ αυτών ήταν και το συγκεκριμένο άτομο. Το 2024 είχε συλληφθεί για επεισόδιο οικογενειακής βίας και οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Τώρα δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η δραστηριότητά του που οδήγησε στο να πέσει θύμα αυτής της δολοφονικής επίθεσης, της μαφιόζικης εκτέλεσης θα λέγαμε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας. Οι έρευνες λένε, όπως φαίνεται, ξεκινάνε από το παρελθόν του συγκεκριμένου ατόμου. Αν το τελευταίο διάστημα έχει έλθει σε σύγκρουση με άλλες αντίπαλες ομάδες, αν το επεισόδιο αυτό αφορά την οπαδική βία ή το χώρο της νύχτας, ίσως έναν συνδυασμό και των δύο. Ή να πρόκειται για ένα άλλο ένα επεισόδιο στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια, που βλέπουμε συχνά πυκνά να εκτελούνται άνθρωποι της νύχτας από αντίπαλες ομάδες. Όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση. Εξετάζεται και από τους κάλικες αν έχει χρησιμοποιηθεί το όπλο, το φωνικό όπλο, και βέβαια να εντοπιστούν οι δράσεις ή αν πρόκειται για ένα πληρωμένο συμβόλαιο θανάτων, και δεν φαίνεται το συγκεκριμένο άτομο να έχει αναπτύξει τόσο μεγάλη έντονη δραστηριότητα που να είχε να ήταν αρχηγός τέλος πάντων μιας ομάδας ή να ήθελε να δημιουργήσει μια ομάδα που ήρθε σε σύγκρουση με κάποιες αντίπαλες ομάδες στον χώρο της νύχτας.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Βέρο. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στα δικαστήρια λοιπόν της πρώην σχολής Ευελπίδων έχουν οδηγηθεί από το πρωί, όπως είπες και εσύ, Ελένη, ο Φίλιππος Καμπούρης και 10 ακόμα κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με αυτήν την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου που αποκαλύφθηκε πρόσφατα από τις αρχές. Να θυμίσουμε ότι σε βάρος τους ο εισαγγελέας κατά περίπτωση έχει ασκήσει βαριές ποινικές διώξεις, όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ενώ να σου πω ότι μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, ναι, στο κάδρο της ανακριτικής αρχής έχει μπει και ένα ακόμα αδίκημα που αφορά αυτό της φοροδιαφυγής. Βεβαίως όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται ότι έχουν σχέση με την υπόθεση αυτή. Mm-hmm. Σύμφωνα τώρα με τις διοκτικές αρχές, η δράση της οργάνωσης φέρεται να ξεκινά το 2023 με τα μέλη αυτή να έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο 29 εικονικών εταιριών σε διάφορους κλάδους όπως εστίαση, θερμή διασκέδαση, διαφήμιση και ένδυση. Η εκτιμόμενη δε ζημία του δημοσίου από την φερόμενη παράνομη δραστηριότητα των κατηγορουμένων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως σας προανέφερα, κανένας από τους κατηγορούμενους δεν αποδέχεται τις αξιόπινες πράξεις που τους έχουν οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης και βεβαίως μετά το τέλος των απολογιών τους, ανακρίτρια και εισαγγελέα είναι εκείνοι που με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας για τον ρόλο του καθενός εκ των κατηγορουμένων και τις υπερασπιστικές τους θέσεις θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.
1: Μάλιστα. Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε. Στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στη στήριξη των αλλιέων με την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, στην επιδότηση ρεύματος για την ενεργοβόρα βιομηχανία, όπως και στην επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και σε δαπάνες ενεργειακής ανεκτικότητας. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ξεκινάει η ανάρτηση με την αποτίμηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Αναφέρει ο Πρωθυπουργός ότι ανέδειξε τη σημασία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα σε μια εποχή όπου σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν και οι συνεργασίες αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη βαρύτητα. Επίσης ότι ανέδειξε παράλληλα το βάθος των σχέσεων της Ελλάδος με τις ΗΠΑ και εκτιμά ότι η χώρα μας εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή αλλά και ως αξιόπιστος εταίρος και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου. Αναφέρεται και κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στη διμερή συνεργασία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια και την άμυνα, στον ενεργειακό τομέα με αιχμή τον κάθετο διάδρομο που, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, και στον τομέα της άμυνας, όπου η συνεργασία, όπως αναφέρει, εκτείνεται από την αναβάθμιση των F-16 σε Viper και την ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία, έως τα μακροπρόθεσμα προγράμματα προμήθειας αμυντικού υλικού. Τώρα, σε ό,τι αφορά της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε αυτήν την εβδομάδα, και τονίζει ότι η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί για 7η συνεχόμενη χρονιά με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και αυτό είναι, όπως λέει, που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία, να αποπληρώνουμε νωρίτερα χρέη, αλλά και να κρατάμε εφεδρείες για ό,τι μπορεί να φέρει ένας δύσκολος χειμώνας, όπως επαναλαμβάνει ο κ. Μητσοτάκης. Και βεβαίως αυτός ο δύσκολος χειμώνας κατεξοχήν συνδέεται, λένε, με την ενέργεια. Άλλωστε, να πούμε ότι η ερχόμενη εβδομάδα, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, αναμένουμε και τις ανακοινώσεις που έχουν προαναγγελθεί για τη διπλή παρέμβαση στήριξης στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και αύξησης του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του αναφέρεται, όπως είπες και εσύ, στο βήμα που έγινε και με την επιδότηση του ρεύματος για την ενεργοβόρα βιομηχανία. Παρέμβαση που εκτιμάται, όπως λέει, θα αφαιρέσει από την ελληνική παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Αναφέρεται επίσης στην παρέμβαση που ανακοινώθηκε για την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου από τον Απρίλιο στον Αύγουστο από τα έως τα 32 λεπτά του το λίτρο για να στηριχθούν οι αλλοίς. Και βεβαίως να προσθέσουμε ολοκληρώνοντας ότι κάνει αναφορά και στην έγκριση, ειδικά για την Ελλάδα όπως το τονίζει, της επέκτασης, την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της επέκτασης εθνικής ρήτρα διαφυγής και σε δαπάνης ενεργειακής ανθεκτικότητας. Αυτό, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, μας δίνει πρόσθετο χώρο για επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028, χωρίς να πιέζονται οι δημοσιονομικοί μας στόχοι. Και καταλήγει λέγοντας ότι με αυτούς τους πόρους θα χρηματοδοτήσουμε παρεμβάσεις όπως αντλίες θερμότητας και ηλιακή θερμοσύμφωνη για 100.000 δικαιούχους, αποθήκευση καθαρής ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Οι πολίτες ξέρουν πως τον πύχη της βελτίωσης καθημερινότητάς τους ο κ. Μητσοτάκης πέρασε από κάτω και επέτυχε. Σχολιάζει μεταξύ άλλων εκπρόσωπος του Πασό κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Περισσότερα για το σχόλιο του Πασόκ, ο Παναγιώτης Θεοδρόπουλος. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Φοδρή επίθεση κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται ένα πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο και όχι πρωθυπουργό της παρακμής που ζητά 25% ποσοστό στις εκλογές για να διαπραγματευτεί με τους βαρώνους της παράταξής τους. Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός είναι πλέον και κατά τη δική του ομολογία σε τροχιά αποχώρησης. Το 2023 ζητούσε αυτοδυναμία, προχθές ζήτησε 25% για να παραμείνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σημείωνε ο κ. Τσουκαλάς, και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι πέρασε κάτω από τον πύχη της βελτίωσης καθημερινότητας των πολιτών, ενώ του καταλόγησε απόλυτη επικοινωνιακή τακτοχειρουργία σχετικά με τη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ως επίτευγμα τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς, την ίδια στιγμή που ζητά από την Ευρώπη να επιτραπεί στην Ελλάδα να ξοδέψει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ από εθνικούς πόρους για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ενώ την ίδια στιγμή κρύβει ότι η κυβέρνηση απέτυχε ηχθά να απορροφήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια και τώρα, προκειμένου να γίνουν τα συγκεκριμένα έργα, αποφάσισε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου. Κατηγόρησε τέλος τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να ακούσει την αγορά και εκθρεύεται τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ενώ κατέληξε ότι η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα διασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη, θα εγγυάται χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο για τα ολιγοπόλια. Να σημειώσουμε εδώ, Ελένη, ότι με την επίσκεψή του στην ακριτική Ρο, ολοκλήρωσε τη διήμερη περιοδία του στο Καφελόριζο ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά την παραμονή του στο νησί, συναντήθηκε με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, μίλησε με κατοίκους και ενημερώθηκε για τα προβλήματα της περιοχής, ενώ επισκέφθηκε και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στις συναντήσεις του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας και υπογράμμισε ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους και το χειμώνα.
1: Ελένη. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Θεοδρόπουλε. Επιστρέφω την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα γεωπολιτικά και ενεργειακά τους σχέδια, σχολιάζει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια Ελλάδα από αυτή που, διαφορετική Ελλάδα από αυτή που περιγράψατε, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπογραμμίζει ότι οι πολίτες ζουν με την ακρίβεια που εξαντλεί το εισόδημά τους, το υψηλό κόστος της ενέργειας. Το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Στον διεθνή χώρο τώρα, εξ αποστάσεως τα μαθήματα στα σχολεία του Ριάντα από σήμερα και για μία εβδομάδα μετά τη χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την πολύ νεκρή επίθεση που είχε στόχο τερματικό σταθμό επιβατών και διεμήνησε πως θα την ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η επίθεση είχε απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση μεταξύ των θυμάτων και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός. Επικίνδυνη κλιμάκωση χαρακτήρισε την επίθεση κατά του αεροδρομίου στο Ριάντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, και τόνισε ότι οι Χούθη πρέπει να σταματήσουν τα πλήγματα κατά μη στρατιωτικών στόχων. Σοκαρισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, υπενθυμίζοντας πως ενέργειες εναντίον πολιτών ή πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ παραμένει εκτός λειτουργίας. Στο μεταξύ, οι αντάρτητες Χούθη επανέλαβαν σήμερα την προειδοποίησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους σε αεροδρόμια και τους ταξιδιώτες, να μην χρησιμοποιούν αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτήσεις. Επίθεση κατά του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξεπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα αφού του ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου και ζήτησε επιτακτικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων. Η Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων αν η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιδρομές κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι τα οποιαδήποτε βήματα από κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης θα πρέπει να είναι αμοιβαία και να υλοποιούνται με πραγματικές εγγύσεις. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα συνεχίσει τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες για επιπρόσθετα πακέτα αντιεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη. Σε ισχυρό τυφώνα κατηγορίας 4 ενισχύθηκε ο Σάιμον στα ανοιχτά των ακτών του Μεξικού στον Ειρηνικό ωκεανό, προκαλώντας ανησυχία για καταστροφικούς ανέμους, θαλάσσια κύματα και επικίνδυνες πλημμύρες, καθώς κινείται προς τις ακτές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο τυφώνας κινείται προς βορρά με μέγιστους σταθερούς ανέμους που φτάνουν τα 240 χιλιόμετρα την ώρα. Εν αναμονή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να περιμένει μια επιβεβαιωμένη διάγνωση μετά το θάνατο μιας εργαζόμενης σε ρωσικό ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης. Ο θάνατος της εργαζόμενης στο εργαστήριο αποδόθηκε από τη Ρωσία σε πνευμονία. Ωστόσο, ο ΠΟΗ δηλώνει ότι παραμένει σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά στην απουσία επιβεβαιωμένης διάγνωσης για την εργαζόμενη του εργαστηρίου που πέθανε.

0: τα δικά μας και πάλι ολοκληρώνεται σταδιακά η ξεχωριστή βόλτα με κλασικά ιστορικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που είχαν την ευκαιρία να κάνουν σήμερα παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο. Το Good Ride Athens 2026 σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελπίδα ολοκληρώνεται σταδιακά με τους οδηγούς ιδιοκτήτες των οχημάτων να επιστρέφουν στο Σύνταγμα από τη βόλτα που έκαναν με τα παιδιά και τους γονείς τους. Ο Μιχάλης Λεγάκης βρίσκεται εκεί, θα μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Δεκάδες κλασικά αυτοκίνητα για μοτοσυκλέτες, εντυπωσιακές μηχανές και μια ξεχωριστή βόλτα με πρωταγωνιστές στα παιδιά. Το Good Ride Athens 2026 έφερε μια διαφορετική εικόνα στο γύρο της Αθήνας με φετερία την πλατεία Συντάγματος και προορισμό τη Βούλα και επιστροφή πάλι στην πλατεία Συντάγματος σε μια δράση αφιερωμένη στα παιδιά που δίνει τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Οι ιδιοκτήτες των ιστορικών οχημάτων πήραν θέση πίσω από το τιμόνι και υποδέχτηκαν παιδιά και γονείς προσφέροντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία. Αυτή τη φορά τα αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες δεν βγήκαν στους δρόμους μόνο για να τραβήξουν τα βλέμματα, αλλά για να προσφέρουν χαμόγελα και όμορφες στιγμές σε παιδιά και οικογένειες που περνούν μια δύσκολη περίοδο. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε συνεργασία με το Σύνδρομο Ελπίδα, δίνοντας ένα ξεχωριστό κοινωνικό χαρακτήρα συνάντηση των φύλων των κλασικών αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών. Από την πλατεία Συντάγματος ξεκίνησε μια διαδρομή που είχε ως στόχο όχι την ταχύτητα ή τις επιδόσεις των οχημάτων, αλλά τη χαρά της συμμετοχής και την ευκαιρία για μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα. Στην εκκίνηση βρέθηκε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά και την τιμή του για τη στήριξη τέτοιων δράσεων και πρωτοβουλειών. Όπως ανέφερε, οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές για τη βόλτα, ενώ ευχήθηκε τα παιδιά να την απολαύσουν. Παράλληλα, υπογράμμισε την επιθυμία η διοργάνωση να καθιερωθεί ως θεσμός, ώστε να μοβείται κάθε χρόνο και να προσφέρει αντίστοιχες εμπειρίες. Κλείνοντας, η διαδρομή προς τη Βούλα ολοκληρώθηκε με το Good Ride Athens 2026 να στέλνει ένα μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς, γιατί πέρα από τα δεκάδες ιστορικά αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες που βρέθηκαν στους δρόμους, αυτό που είχε τη μεγαλύτερη σημασία ήταν η δυνατότητα να χαρίσουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους μια ξεχωριστή ημέρα. Ελένη.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Λεγάκη. Και στον Στέφανο Λεμονίδη για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Με αέρα 5 βαθμών θα πάει το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός στο Κορασκιάκι να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι που ναι μεν βρισκόμαστε ακόμη στην έκτη αγωνιστική, αλλά θα κρίνει αρκετά πράγματα για την πορεία των δύο αιωνίων. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Άρης Βόλος, στις 5 Ηρακλής Ευαδιακός, επιστροφή του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο, την ίδια ώρα και η Φυσιά Πανετολικός. Το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής κλείνει τη Δευτέρα με την αναμέτρηση ΠΑΟ Καλαμάτα στις 6. Χθες η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα 3-0 τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης 2-1 τον Ατρόμητο. Όσον αφορά τον μπάσκετ, αυτή την ώρα παίζουν στα Λιώσια ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό. Το σκόρ είναι 79-70. Χθες Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Γιάννενα 85-74, ΠΑΟΚ Λευκάδα 86-73, Μαρούσι Μύκονος 79-82 και Περιστέρι Ηρακλής 91-89. Περισσότερα στο Sport City που ακολουθεί. Mm-hmm.
0: Σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
7: Αντιμετωπίζει φιλοξενία για την ακρίβεια αύριο την Καλαμάτα. Διαδραστικό είναι το θέαμα. Το αποτέλεσμα του ενός προφανώς και παρεμβαίνει στη ζωή του άλλου. Άρα λοιπόν τι θα γίνει απόψε το sold out Φάληρο. Δεδομένα θα αλλάξει μια σειρά από χαρακτηριστικά στα μισά του δρόμου του πρώτου γύρου του Super League. Όλα αυτά ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι η μία και μοναδική Μαρία Δασκαλή. Γεια σου Μαρία. Εντάξει, εντάξει, έτσι εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Μέσα για τα μικρόφωνα του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: μεσημέρι, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κάτι έχεις κλείσει, μας πεις, τι έχεις κλείσει?
1: Τη Μίλτσα Κούμπου θα τα βγάλουμε μετά τις 3.30.
0: Μάλιστα. Κυπελούχος.
1: Σούπερ Καπ, πρωταγωνίστρια.
0: Σούπερ Κυπελούχος.
1: Σούπερ Καπίστρια, ναι, Σούπερ Κυπελούχος.
0: Σούπερ Κυπελούχος.
1: Κυπελούχος, μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στον Πανιόνιο και με το καλημέρα. Κέρδισε ο Πανιόνιος για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό στην ιστορία του 3-1 και ο Πανιόνιος πήρε το Super Cup με κορυφαία την.
0: Και πέρσι δεν πήρε το Super Cup ο Πανιόνιος. Πρέπει να είναι back to back, δεν είναι?
1: Ναι, το πρώτη φορά.
0: Κέρδισε τον Παναθηναϊκό,
1: ναι. Back to back. Πέρσι ο Πανιόνιος πήρε το Super Cup και το κύπελο και ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα.
0: Και μια και έχει δώσει χρόνια τώρα τα φώτα σου, είναι χρονιά που να πάρει και το πρωτάθλημα ο Πανιόνιος πια.
1: Είναι το φαβορί.
0: Είναι πλέον φαβορί. Η κατάσταση έτσι που λες ότι.
1: Ναι.
0: Είναι, ξεκινάει από το ένα του βατήρα δηλαδή.
1: Και πέρσι ξεκινούσε από το ένα του βατήρα, αλλά το πήρε ο Παναθηναϊκός. Ο Πανιόνιος

0: Ο Πανιώνιος εξεφύγει.
1: Ναι.
0: Εξεφύγει σε μπάτζετ από τις υπόλοιπες ομάδες. Και είναι κάτι που κάνει χαρούμενος τους οπαδούς του Πανιωνίου. Γεμίζουν το γήπεδο. Χθες περίμεναν στο Βαρύκας να απαθεώσουν τις κουβέντες.
1: Εντάξει, είναι ωραίο όλο αυτό.
0: Από την άλλη... είχαμε και μία παραφωνία. Η αστυνομία δεν άφησε να μπουν οι οπαδοί των δύο ομάδων. 30 από εδώ έκοψε και 30 από εκεί, χωρίς δικαιολογία, χωρίς αντικατάσταση. Και οι οπαδοί συνεννοήθηκαν μεταξύ τους να μην πάει κανένας.
1: Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω τώρα, αυτά είναι δικά σου θέματα. Ναι. Εγώ λέω ότι ουσιαστικά χάρη στο. Πώς να το πω, σαν το. Η διάθεση ενός ανθρώπου άλλαξε την ιστορία στον Πανιώνιο. Αυτό είναι το πολύ πολύ ιδιαίτερο. Είναι και καλό, είναι και κακό. Το καλό είναι βεβαίως αυτά τα ωραία που συμβαίνουν και κατακτά τρόπο κλπ. Το κακό είναι ότι λες ότι επειδή δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται φυσιολογικά ως μια εξέλιξη, έρχεται την επένδυση ενός ανθρώπου. Αν αύριο αυτός ο άνθρωπος δεν είναι εκεί, αυτομάτως δεν θα υπάρχει Πανιώνιο.
0: Συμβαίνει φίλε και στο μπάσκετ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Συμβαίνει παντού.
0: Προχθές.
1: Και ξέρεις, υπάρχει μια εντελώς λανθασμένη αντίληψη για το ποιος είναι ο ρόλος των ιδιοκτητών των ομάδων κλπ. Δηλαδή, προχθές άκουσα σε μια κουβέντα, λέει, κάλυψε μόνος του την αύξηση με το μετοχικού κεφαλαίου ο Γιάννης Αλαφούζος άλλα 25 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό. Και το λέγανε σαν κάτι καλό.
0: Ναι.
1: Η αύξηση με το μετοχικού κεφαλαίου είναι 25 εκατομμύρια μέσα.
0: Λείπουν, ναι.
1: Ότι για αυτό τον κύκλο εργασιών λείπουν 25 εκατομμύρια. Την εξαγγέλω και αφού δεν υπάρχει κανένας άλλος, την καλύπτω και μόνος μου. Όσο οι ομάδες ζουν με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, όσο οι ομάδες δεν έχουν καταφέρει να ισοσκελίσουν ψηλά όμως αυτό που λέμε έσοδα-έξοδα και να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους, τόσο και αυτό το πρόβλημα θα διαιωνίζεται.
0: Επειδή ασχολείσαι χρόνια, ξέρεις καμία ομάδα είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ να βασιζόταν στα έσοδα της?
1: Θα σου πω, είναι μια τάση παγκόσμια πια. Υπάρχει μια στροφή. Εάν γυρίσεις 20 χρόνια πίσω, 25, θα δεις τη Ρεάλ να πηγαινοφέρνει το αθλητικό της κέντρο και να το παίρνει πίσω με leasing από το Δήμο Μαδρίτης γιατί χρωστάει λεφτά. Mm. Υπήρχαν διάφορα μοντέλα διοίκησης τα οποία απέτυχαν. Ή πέτυχαν τόσο όσο. Ανάμεσα σε αυτό ήταν η ιστορία αυτή με τη διοίκηση των μελών που υπάρχει στην Ισπανία και είναι και πολύ, πολύ χαρακτηριστική. Και με την Μπαρσελόνα και με τη Ρεάλ και με πολλές μεγάλες ομάδες. Εδώ και κάποια χρόνια έχουν καταλάβει όλοι ότι το αμερικάνικο μοντέλο είναι το normal και ότι η μεγάλη αξία του κλαμπ πρέπει να προκύπτει και χρηματιστηριακά. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο πριν από μερικά χρόνια να πουληθεί η Chelsea 4 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Αυτό πριν από 20 χρόνια δεν θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Μην πηγαίνεις μακριά, δες το ελληνικό. Εξαιρώντας τη μεταβίβαση της ΑΕΚ, όπου ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει αγοράσει από τον Δημήτρη Μελισσανίδη, όλοι οι προηγούμενοι στις μεγάλες αλλαγές αγόρασαν χρέη.
0: Ναι.
1: Πήγαινε δηλαδή κάποιος να καλύψει τα χρέη του προηγούμενου. Στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟ.
0: Παντού.
1: Αυτό το μοντέλο που πάει να χτιστεί τώρα γύρω από το έλα εδώ να θωρακίσουμε τα έσοδά μας, έλα εδώ να έχουμε ένα γήπεδο 24-7, γιατί αυτή η ιστορία με τα γήπεδα
0: ναι.
1: είναι έλα να φέρουμε ένα έσοδο όλη μέρα, κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο. Και σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα, μπορούν όντως να δημιουργήσουν μια βάση που δεν θα χρειάζεται οι ιδιοκτήτες να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Όχι για να προστατεύσουμε τα χρήματα των ιδιοκτητών.
0: Όχι, για να είναι. Για να υπάρχει διαδοχή. Αν φύγει ο ιδιοκτήτης, θα πάρει ο άλλος ένα υγιές.
1: Θυμίσω ότι μιας και συζητάμε για τον Παναθηναϊκό που είναι και η μέρα του, θυμίσω ότι συνέβη μετά την πολυμετεχικότητα. Εμφανίστηκαν 4-5 ναι, πολύ δυνατοί επενδυτές, μάζεψαν ένα ποσό τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα. Λες, κοίτα να δεις που φτάνουν κάτι να φτιάξουν σπουδαίο. Ήρθε στην Ελλάδα ο Ζιμπέρτο Σίλβα, ο Τζιμπρίλ Σισέ, ο Παναθηναϊκός πήρε ένα double το τελευταίο του δηλαδή του 2010. Θα έπαιρνε τα έσοδα του Champions League. Σχηματίζονταν μια κατάσταση. Τελικά ήρθε ότι ήρθε. Φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο και η οικονομική κρίση. Σου θυμίζω ότι είναι σε εκείνη την συγκυρία χρονικά. Και βρέθηκε ο Παναθηναϊκός να κάνει έσοδα έξοδα προς τα κάτω και να έχει ένα ρόστερ με παιδιά Έλληνες. Θυμάσαι και την ομάδα του Γιώργου Δόνη.
0: Ναι.
1: Αν δεν τον έλεγαν Παναθηναϊκό και αν δεν φορούσε αυτή τη φανέλα, μπορεί και να είχε πέσει. Ήταν τόσο μεγάλη η εναλλαγή. Γιατί εκείνα τα 50, 100, 200 εκατομμύρια τα χάλασαν. Εξαφανίστηκαν και στον Παναθηναϊκό δεν έμεινε τίποτα. Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη διαφορά. Μακάρι. Εντάξει, τώρα δεν είναι το ίδιο πράγμα το γυναικείο βολή, δεν το συζητάμε. Αλλά μακάρι όντως να καταλάβουν οι ομάδες το προφανές. Είναι ιδιωτικές εταιρείες. Και σαν ιδιωτικές εταιρείες πρέπει πρώτα απ' όλα να μπορούν να εξασφαλίζουν τα έσοδα. Όχι να ασχολούνται με το ποιος θα νικήσει την Κυριακή, αλλά να ασχολούνται με το πώς θα γίνονται κύκλοι τέτοιοι ως εταιρείες που θα τους κρατά σε ένα
0: σημείο. Βλέπει αχνοφαίνεται κάτι τέτοιο δηλαδή.
1: Εγώ βλέπω ανθρώπους που είναι έξυπνοι και θέλω να σου πω κάτι. Δηλαδή, κοίταξε αυτή την κίνηση που κάνει τώρα ο Ολυμπιακός με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Ολυμπιακός έχει ένα έτοιμο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Καινούριο γήπεδο, 20 ετία.
0: Θα μπορείς να βολευτεί εκεί πέρα.
1: 20 ετία.

0: το οποίο όπως ξέρουμε και δύο γιατί πάμε συχνά, το έχει και σε κατάσταση καταπληκτική γιατί κάθε χρόνο βάζουν χρήματα.
1: Ανανεώνεται.
0: Ναι. Έχει ανάγκη ένα γήπεδο. Δεν είναι sold out. Mm-hmm. Δεν είναι μια χαρά. Mm-hmm. Δεν καλύπτει τις προδιαγραφές του UEFA.
1: Ναι.
0: Ξέρεις γιατί ο Ολυμπιακός έχει ένα καινούργιο γήπεδο.
1: Για να δημιουργήσει 7 στα 7.
0: Για να δημιουργήσει αυτή, για να καλύψει μια δέσμευση του 2010 ότι να είμαι ο τελευταίος που θα ματώσει.
1: Ναι.
0: Ένα το κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Για να φέρει αυτά τα έσοδα, να προκαλέσει ένα έσοδο 24-7. Κυρίως όμως για να μπορεί να ανεβάσει τα έσοδά του σε ένα σημείο που θα ανταγωνιστεί τους άλλους. Τι βλέπει ο Ολυμπιακός, βλέπει καινούργια γήπεδα ΑΕΚ. Κοίτα πώς άλλαξε η ιστορία της ΑΕΚ με το γήπεδο. Τώρα πάω να το κάνει ο Παναθηναϊκός, πάω να το κάνει ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός λέει: εγώ θα φτιάξω ένα μεγαλύτερο από εσάς.
1: Ναι.
0: Άρα θα συνεχίσω να έχω τον πρώτο λόγο.
1: Θα πάω ένα βήμα πιο πέρα.
0: Για να μπορώ να έχω μεγαλύτερο έσοδο από εσάς.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Άρα λες ότι εγώ για να μπορώ να ανταγωνιστώ, για να είμαι μέσα στα Conference, στα Europa, στα Champions League, να παίζω. Και ποτέ δεν ξέρεις. Είδες τι έγινε πριν από δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις αν και πότε θα σου συμβεί. Για να μπορώ να έχω μια ανταγωνιστικότητα, πρέπει το έσοδό μου να είναι τέτοιο που θα μου επιτρέπει να φτιάχνω budget κοντά σε εσάς. Άρα λοιπόν, πίσω από αυτή την ιστορία, ένα γήπεδο, κρύβεται μια πολύ ωραία ιδέα και κρύβεται και το όραμα ενός ανθρώπου στην προκειμένη περίπτωση. Θα είναι πολύ καλό αυτό που θα συμβεί τα επόμενα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κοίταξε την ΑΕΚ και κατάλαβε τι έρχεται στον Παναθηναϊκό. Που η ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου, έχει αδικήσει τον εαυτό της με τη Φιλαδέλφεια.
1: Γιατί θα μπορούσε να το κάνει εκτός Φιλαδέλφειας.
0: Γιατί λειτουργήσε συναισθηματικά. Καταλαβαίνω εκείνους που λένε εδώ είναι οι ρίζες μας, η γειτονιά μας.
1: Δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει ο ΆΚΑ, να το κάνει Βοτανικό, να το
0: δεν
1: κάνει Καραϊσκάκη.
0: Δεν έχει δικαίωμα να προκαλέσει τα έσοδα που θα μπορούσε.
1: Ναι,
0: αυτά τα 3-4 χρόνια το γήπεδο είναι γεμάτο κάθε μέρα.
1: Ναι, αλλά δεν έχει τα γύρω γύρω.
2: Radio Rumeli.
0: Βλέπεις τι σου λέω.
2: News.
0: Σε καθημερινή βάση υπάρχει κόσμος για το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Έσοδο δεν μπορεί να προκαλέσει αυτό το
1: κόσμο. Δεν έχει, ναι.
0: Γιατί είναι η εγκατάσταση μικρή.
1: Ναι.
0: Όταν ο Ντέμις πριν από πολλά χρόνια είπε για τα Λιώσια και είπε ότι μήπως πρέπει να γίνει εκεί γιατί εκεί πληρεί, είχαν πει να τον φάνε. Σήμερα οι περισσότεροι, αν ρωτήσεις 10 φίλους σε ΑΕΚ, θα σου πούνε: εμένα δεν με νοιάζει, εγώ αυτό ήθελα να μείνει το γήπεδο για η ομάδα στη ρίζες της. Σεβαστό. Έλα να το ξανασυζητήσουμε σε 10 χρόνια να είμαστε καλά. Κοίτα αυτό που θα συμβεί με τον Παναθηναϊκό κυρίως, γιατί θα δεις είναι πολύ μεγάλη αντίθεση ο Παναθηναϊκός μία από εδώ, μία από εκεί, μία στη Λεωφόρο.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός με ένα τέτοιο τύπου γήπεδο που ετοιμάζεται και θα το έχει στο τέλος.
1: Παρ' όλα αυτά και εκεί υπήρξαν αντιδράσεις.
0: Μα και ο Παναθηναϊκός 20 χρόνια ταλαιπωρείται.
1: Όχι αντιδράσεις όσον αφορά οι οπαδοί θέλουν να μείνουν στη Λεωφόρο. Το συνέστημα πλέον έχει τελειώσει.
0: Το συνέστημα είναι κατανοητό. Αλλά
1: σημείο.
0: Και η ζωή συνεχίζεται. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Δηλαδή, θα αρέσει στους φιλάθλους να είναι άλλα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα από
1: Παναθηναϊκό. Τι είπε ο Κλόπ όταν το ρωτήσανε γιατί έχει πολλούς μαύρους στην εθνική Γερμανία.
0: Ότι δεν ασχολούμαι.
1: Όχι. Ο κόσμος αλλάζει.
0: Είπε δεν ασχολούμαι με ανοησίες πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, αλλά είπε ο
0: είναι αστείο, λέει να συζητάμε.
1: Αλλάζει.
0: Ναι, okay. Όπως και να έχει, μπαίνουμε σε μια έτσι πιο τεχνοκρατική λογική στον αθλητισμό, στα επαγγελματικά σπορ. Είναι λογικό, είναι επαγγελματίες, είναι εταιρείες, τζιράρουν πάρα πολλά χρήματα. Είναι εκατομμύρια. Είναι πολύ πολύ μεγάλο το έσοδο και είναι και μεγάλη και η χρηματιστηριακή αξία των ομάδων.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, δεν είναι ωραίο να πουλάς χρέη.
1: Ναι.
0: Αν μπούμε σήμερα στο Forbes, αν θες δηλαδή, το έχω κοιτάξει αρκετές φορές, θα βρεις πλέον στα 20 πρώτα franchise να έχουν μπει και δύο ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη. Μέχρι πριν από 10 χρόνια ήταν μόνο τα αμερικάνικα. Το American Football, το Rugby. Έφτασε σε σημείο η Real, η Manchester να είναι εκεί που τους αξίζει. Να αποτιμώνται δηλαδή σε χρήματα τα οποία αποτυπώνουν με έναν τρόπο το σημάδι τους συνολικά στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Οι Manchester και οι Real έχουν δισεκατομμύρια οπαδούς. Δεν γίνεται να κοστίζουν λιγότερο από ό,τι κοστίζει η 7η ομάδα του American Football. Το είχαν στήσει λάθος όμως. Βλέπεις ότι όλοι φτιάχνουν γήπεδα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ότι όλοι δημιουργούν νέες εγκαταστάσεις. Όλοι πάνε στο έσοδο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι, πώς το λένε, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Είναι μια τάση της εποχής που είσαι υποχρεωμένος να την ακολουθήσεις αν θες να είσαι φιλόδοξος και να έχεις στόχους. 99-83.
1: Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, δεν έφτασε στους 100 πόντους.
0: Ναι, εγώ λέω τα κατάφερε και νίκησε, γιατί γίνεται κάποια στιγμή ήταν μαζί.
1: 99-83, όντως ο Κολοσσός δυσκόλεψε. Είχε φτάσει σε 6 πόντους διαφορά, κάτι τέτοιο. Τελικά κέρδισε ο Ολυμπιακός. Πάει και αυτό.
0: 30 ο Μοντέρο. Η πρώτη τριαντάρα του.
1: Καυτός.
0: Ναι. 16 ο Βεζέγκοφ.
1: Ξεκίνησε όπως τελείωσε με την ΕΦΕΣ. Το τελευταίο δεκάλεπτο που ήταν καταιγιστικός. Αυτό έκανε και σήμερα. Εκτός ρόστερο
0: ο
1: Ντόρση για να ξεκουραστεί.
0: Ναι, έπαιξε 20 λεπτά με Τσίπολου. Εντάξει, έχουν προσαρμοστεί ομάδες. Αυτό το έχω 15-16.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Είχε πάρει αρκετούς μαζί του. για να παίξουν τον Καραγιαννίδη, τον Μπουρνελέ, τον Παπαθανασίου. Αυτό δεν παίξαν όλοι, η αλήθεια είναι. Τον Ετζίπογλου, ο οποίος εντάξει είναι πιο έτοιμος, γιατί προφανώς το μάτς πήγε έτσι που δεν του επέτρεψαν να παίξουν όλοι. Ναι. Τον έβαλε δηλαδή σε μια μικρή ανησυχία. Από την άλλη, προσπαθεί να μοιράσει και να διαχειριστεί το χρόνο. Και εκείνος και ο Μπράντοβιτς έχουν μια τέτοιου τύπου δουλειά.
1: Ευχάριστο πρόβλημα. Ευχάριστο πρόβλημα.
0: Ευχάριστος πονοκέφαλος.
1: Ναι, το λέτε.
0: Υπάρχει ευχάριστο. Εσείς τα λέτε.
1: Εσείς οι δημοσιογράφοι.
0: Δεν λέτε για πράγματα.
1: Μας πρίζετε.
0: Θέλω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να δούμε τι έγινε χθες στη Super League.

0: Λοιπόν, είδες τίποτα ποδοσφαιρικό χθες ή ήσουν αβόλτες?
1: Όχι, πήγα στο Ζιρίνιο. Είδα το Παναθηναϊκό Ισπανιόνιο 1-3. Ωραίο μάτς, πολύ καλό παιχνίδι. Μας δείχνει, μας δίνει μια πρόγευση για τι θα ακολουθήσει στο πρωτάθλημα γυναικών που φέτος, κάθε χρόνο το ίδιο λέμε, αλλά φέτος όντως έχει 6 πολύ καλές ομάδες που αν αντέξουν οικονομικά, γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα.
0: Μην κάνουμε παλευτή κουβέντα, έσοδο υπάρχει. Όχι. Τηλεόραση υπάρχει.
1: Τηλεόραση δωρεάν.
0: Δωρεάν. Άρα λοιπόν.
1: Έστω δεν υπάρχει.
0: Γιατί δεν υπάρχει έστω?
1: Από το στοίχημα παίρνουν κάτι κατά χιλιάρικα.
0: Όλοι παίρνουν. Όλοι παίρνουν. Όλες οι ομάδες.
1: Άλλο έστω δεν έχει. Τηλεόραση δεν πληρώνει. Τίποτα δεν έχει.
0: Γιατί δεν έχει τηλεόραση λοιπόν?
1: Γιατί τηλεόραση λέει θα σας δείχνω, αλλά δεν έχω λεφτά να σας δώσω.
0: Ποια τηλεόραση τηλεφωνεί?
1: Η ΕΡΤ.
0: Να μην πάει στην ΕΡΤ, θα πάει αλλού.
1: Δεν ενδιαφέρεται άλλο κανάλι.
0: Τα πλατφόρμες έχει αυτή τη στιγμή.
1: Δεν ενδιαφέρεται άλλο κανάλι.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Λέω ότι όσο δεν υπάρχει έσοδο, δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ό,τι αφορά στον ερασιτέχνη, σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, έχει πολύ καλούς αριθμούς. Τουλάχιστον στο διαδίκτυο υπάρχει πολλοί κόσμος που τους παρακολουθεί. Μην το έχεις δηλαδή στο μυαλό σου ότι είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τον κόσμο.
1: Έσοδο δεν έχει όμως.
0: Ναι, το Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, στο γυναικείο βόλεϊ έχει ενδιαφέρον, το βλέπει ο κόσμος. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, σίγουρα δεν είδες άρα τον γκολ του Ντάνι Γκαρθία, το πρώτο με τον Ατρόμητο. Την είδες την κολλάρα που βάλε ο Ντάνι?
1: Όχι, όχι.
0: Αστέρας Ατρόμητος 2-1 βεβαίως. Δεν τα κατάφερε ο Βάσκος να αλλάξει την ιστορία ενός μάτς που ήταν προδιαγεγραμμένη, μάλλον στο 4 και στο 22. Τα γκολ του Αστέρα για την πρώτη του νίκη, ο Γκαρθία μείωσε στο 23. Ο Ατρόμητος.
1: Γκολάρα, γκολάρα.
0: Είναι πολύ ωραία φάση γιατί του κόβουν την μπάλα από τα πλάγια. Και όπως έρχεται, ανοίγει ένα στα πόδια του και ανοίγει ο διαιτητής στα πόδια του για να περάσει μπάλα. Και έρχεται η Γκαρθία και τσουτάρει για να μην την βρει ο διαιτητής. Άνοιξε τα πόδια του, ξέρεις. Και είναι ένα, δύο και έρχεται μπαπ και το στέλνει στη γωνία του Παπαδού.
1: Συναρπαστικό.
0: Ναι, ιδιαίτερο γκολ. Όπως και να έχει, πάντως ο Ατρόμητος νίκη δεν έχει ακόμη στο πρωτάθλημα. Έχει μόλις 2 βαθμούς και αρχίζει λιγάκι έτσι και
1: παρότι πιέζεται. Παίζει καλή μπάλα ο Ατρόμητος.
0: Ναι, μωρό, όλοι δεν έχουν. Δεν υπάρχει κάποιο αυτή τη στιγμή που να μοιάζει αδύναμο κρίκο. Έχει να κάνει και με το πρόγραμμα. Ο Λεβαδιακός, το πρωτάθλημα ξεκινάει σήμερα. Στις πρώτες 5 αγωνιστικές έπαιξε με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και όχι Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Πέρσι κάποιος από αυτούς τους κέρδισε όμως.
0: Πέρσι ήταν, πέρσι και φέτος είναι φέτος. Το πρόβλημα με το Λεβαδιακό δεν είναι αυτό, είναι ότι έχουν φύγει 15 παίχτες και ότι δεν έχει βάλει γκολ ακόμα. Ο Λεβαδιακός είναι, θυμάστε όλα αυτά που λέμε για τον Ολυμπιακό. Ο Λεβαδιακός το ζει στο απόλυτο. Μέχρι εδώ σε 5 μάτς δεν έχει βάλει κανένα. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για την Τρίπολη. Σου θυμίζω ότι η τελευταία εικόνα ήταν εκείνο το 2-2 στην Κρήτη που λέγαμε χθες, δέχτηκε τον γκολ του Θανασίου στο τέλος. Και ισοφαρίστηκε, το άξιζε εκεί, το πήρε τώρα η Τρίπολη, η οποία πέρσι καταταλαιπωρήθηκε. Τώρα για το πιο αργά τη ΑΕΚ, παρότι έχει κάτι φάσεις εκεί τέλος πάντων παράξενες κλπ. Ο Κρίστος Κόντης είπε μια χαρά δίκαια, χάσαμε. Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0, συνεχίζει να σκοράρει πάρα πολύ. Και όσο μια ομάδα σκοράρει, όλα τη πάνε καλά.
1: Τα γκολ έβαλε πριν την αποβολή του παίκτη.
0: Προηγήθηκε η ΑΕΚ 1-0 με τον Αρέλβας στο 40 κάτι. Ναι. Η αποβολή του Αϊτόρ ήρθε στο 66 και τα δύο γκολ ήρθαν στο τέλος. Δηλαδή που είχε ανοίξει λίγο off.
1: Ήταν ανοιχτό το μάτς μέχρι την αποβολή.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι το γκολ, η κεφαλιά του Μουκουντή που είναι από κόρνερ, είναι στο 83. Άρα ταύτα όμως η ΑΕΚ έχει παίξει καλά και σε γενικές γραμμές το έχει πάει εκεί που θέλει. Και γενικώς η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία φέτος πηγαίνει εντός έδρας με τα φρένα σπασμένα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει βάλει 25 γκολ σε πρωτάθλημα και κύπελλο και Ευρώπη μαζί στην έδρα της. Δηλαδή είναι και αυτά τα 8 γκολ με τον Παντσεραϊκό βεβαίως. Ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές, όποιος βρίσκεται στην Φιλαδέλφια, κακοπερνάει μέχρι τώρα.
1: Και αν κερδίσει, λέει, και την άλλη αγωνιστική, τον Πανετολικό, κλείνει ένα χρόνο χωρίς να χάσει στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, σίγουρα πάντως η ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα δεν παίζει. Ο Πανετολικός είναι πιο μετά, γιατί έχει.
1: Α, έχει ρεπό. Ναι.
0: Δεν έχει το μάτς με τον Ατρόμητο.
1: Ζήτησε
0: να μην γίνει το εκτός με τον Ατρόμητο. Παρά τα αυτά, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά σε αυτό το ξεκίνημα η άνεσή της να σκοράρει και ειδικά η άνεσή της στην έδρα της. Αυτό είναι που την κάνει μέχρι τώρα. Έχει κάνει ήδη δύο γκέλες έξω. Σου θυμίζω ότι την πάτησε και πήγε να την ξαναπατήσει και με τον Βόλο. Την πάτησε με την Κηφισιά, την πάτησε με την Τρίπολη. Σε γενικές γραμμές όμως είναι μια ομάδα που όταν βρίσκεται, όταν την επισκέπτεσαι, αν μη τι άλλο σε ταλαιπωρεί. 3-0 ΑΕΚ Όφη, 8-1 ΑΕΚ Πανσεραϊκός, 1-0 ΑΕΚ ΛΑΣ που είναι μαγική εικόνα, 5-0 ΑΕΚ Άρης. Ποιο άλλο ήτανε? 4-0 η ΑΕΚ τη Λεύσκη Σόφιας και 4-0 τον Ηρακλή στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Δηλαδή 4, 8. και 5-13 και 1-14 και 8-22 και 3-25 γκολ. Ναι, όπως τα λέω. Έχει πετύχει ήδη.
1: Άρα, όποιος πηγαίνει στην ΟΠΑΠΑ Αρίνα βλέπει γκολ, ρε φίλε. Φεύγει χαρούμενος. Ναι. Να δούμε στο Καραϊσκάκι που αυτό
0: και
1: το πρόβλημα
0: δεν έχει
1: που
0: έλεγε. Αν και είχε κάτι φίλους του Όφη χθες. Ναι,
1: είχε.
0: Αλήθεια είναι, ναι, ότι
1: όχι. Είχε φίλους του Όφη.
0: Ναι, ναι, είδα κάτι βιντεάκι ότι είχε και φίλους του Όφη.
1: Και άλλοι πήγαν. Και ο Ηρακλής μου φαίνεται πήγε.
0: Είναι η ίδια κουβέντα.
1: Άρχισε να φαίνεται λίγο ότι τα βρίσκουν μεταξύ τους και κάποιοι πηγαίνουν κάπου.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το εγγυηθεί αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτά, ξέρεις, είναι. Ναι, από τη μία ζητάνε οπαδοί μια ευκαιρία. Άσε μας να το κάνουμε. Από την άλλη, αν τους αφήσεις και το κάνουν, έχουμε ξεσυνηθίσει πλέον, ε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Νιώθουμε άβολα στην ιδέα ότι είναι απέναντι στις κερκίδες. Και δεν μιλάμε τώρα για τον Όφη και για το. Μιλάμε για ομάδες που είναι στο κυρίω ταμπλό. Δεν ξέρει κανείς τον τρόπο αντίδρασης. Τι έχει σήμερα, έχει στις 5 και η Φυσιά Πανετολικός. Έχει την ίδια ώρα το πρώτο μάτσο του Καφτατζόγλου.
1: Και η Φυσιά που παίζει και βοήθησε με.
0: Εντάξει τώρα και εσύ μείνει υπερπροσωπικό. Είναι λεωφόρο πλέον, το μάθαμε. Φέτος δεν έχει. Φέτος δεν ανήκει εκείνη, δεν είναι
1: κάποιος
0: εκείνη.
1: Κάποιος παίζει
0: καραβάνη.
1: Και στην Κεσαριανή, κάποιος παίζει στη Νίκαια, κάποιος
0: παίζει. Στην Κεσαριανή παίζει ο Μαρκό, νομίζω. Φέτος.
1: Α, το Μαρκό. Στη Νίκαια παίζει η Καλαμάτα όταν περάσει.
0: Όχι,
1: από
0: η Καλαμάτα παίζει παντού. Η Νίκαια, η Καλαμάτα είναι Απόλλων. Είναι Απόλλων Καλαμάτας φέτος. Παίζει γύρω-γύρω. Παίζει στο Περιστέρι, στη Νίκαια, στην Τρίπολη. Όπου προκύψει μέχρι εδώ. Λοιπόν, και η Φυσιά Πανετολικός είναι στη Λεωφόρο. Το πρώτο μάτς στο Καφτατζόγλου μετά από πολλά χρόνια για στην Α' Εθνική είναι για τον Ηρακλή, αυτό που αρχίζει επίσης στις 5, κόντρα στη Λιβαδιά. Στη Θεσσαλονίκη έχει ένα Άρης Βόλος που εκεί, να σου πω την αλήθεια, περιμένω να δω αντιδράσεις και από τη μια και από την άλλη.
1: Σε ποιο μάτς?
0: Στο Άρης Βόλος.
1: Γιατί?
0: Γιατί από τη μια θα δούμε πόσο Βόλος θα αντιδράσει μετά την τιμωρία του. Και από την άλλη πόσο ρεαλιστικό είναι ο Άρης, ο οποίος είχε ξεκινήσει με 2 νίκες, να μπορέσει να κρατήσει αυτό το προφίλ το κανονικό, που δεν θα το βάλει σε κουβέντες για αλλαγές προπονητή κλπ. Έχει αρχίσει και ψιλοκουβεντιάζεται και όπως ξέρεις και ο Άρης δεν είναι δύσκολο σε τέτοια πράγματα. Κατά τα λοιπά, 9 ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γι' αυτό θα πούμε αργότερα, και αύριο η αγωνιστική ολοκληρώνεται. Πάω Καλαμάτα στην Τούμπα στις 6.

0: Δεν έβρε το γιο να συζητήσουμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εγώ το κράτησα στο σπίτι σήμερα.
1: Όχι.
0: Δεν έρχεται. Δεν έρχεται. Ξέρω εγώ γιατί δεν έρχεται. Ξέρω εγώ γιατί δεν έρχεται. Κωνσταντίνο Πλαστήρα. Δελτίο ειδήσεων επιστρέφω.

0: ώρα είναι 3.
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: της κατά μη στρατιωτικών στόχων. Την επίθεση, από την οποία σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, καταδίκασαν επίσης Βρετανία, Γερμανία και Ιράκ. Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ παραμένει εκτός λειτουργίας. Στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης τη στήριξη των αλλιέων με την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, στην επιδότηση ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, όπως και στην επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και σε δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας. Οι πολίτες ξέρουν πως στον πύχη της βελτίωσης της καθημερινότητάς τους ο κ. Μητσοτάκης πέρασε από κάτω και απέτυχε, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα γεωπολιτικά και ενεργειακά του σχέδια, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτή που περιγράφεται, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όζους των πνεύμων πρόκειται να υποβληθεί ο Πάπας Λέων μετά τον εντοπισμό του κατά τη διάρκεια πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα. Σύμφωνα με τον Ποντίφικα, η βλάβη εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο και είναι περιορισμένη. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις επόμενες ώρες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στους Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.
1: Στους 98 και 3.
2: City Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά στις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη. Και είμαστε ακριβώς εκείνο το σημείο που ανοίγει η κουβέντα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και επικαλούμε τη βοήθεια του κοινού τηλεφωνώντας τον φίλο μου τον Γιώργο Νικοκύρη. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είσαι, ας ακούω, με μια προσμονή ιδιαίτερη. Περιμένεις, μετράς τα δευτερόλεπτα κι εσύ, ε.
1: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι σημαντικό. Βέβαια, ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε με το κουτάλι τόσα χρόνια. Αλλά είναι σημαντικό ότι μετά από χρόνια, από την εποχή εκείνη το μάτς με τον Ρέαμτσουμ που σκόραρε και έκρινε το ντέρμπι, έχει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί και βαθμολογικά είναι ντέρμπι. Τα τελευταία χρόνια δεν το έχουμε συνηθίσει.
0: Έχει ωραίο σενάριο.
2: Και είναι και σπάνιο να έρχεται ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι με συν 5, έτσι.
1: Εντάξει, δεν θυμάμαι το αν είχε ξαναγίνει.
2: Έχει ξαναγίνει από ό,τι άκουσα μία φορά και είχε έρθει το μάτς 0-0 και είχε πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο με τη διαφορά.
1: Είχε πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, άρα μιλάμε για προκρίση.
0: Για πολλά χρόνια. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Ναι. Η ουσία όμως είναι αλλού. Είναι το σενάριο τέτοιο. Δηλαδή, έκλεισε ένας πρώτος κύκλος σεζόν που ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα καλά. Και έπεισε τον κόσμο του ότι κοίτα να δεις, ίσως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ρε παιδί μου, να προκύψει το προφανές.
2: Στον Παναθηναϊκό πλέον ο κόσμος θεωρεί ότι είναι αποτυχία αν δεν κερδίσει.
0: Μα τον γλύκανε όλη αυτή η ιστορία του Αυγούστου, του Σεπτέμβρη, οι μεταγραφές, τα νέα πρόσωπα, το ότι πέρασε στην Ευρώπη. Όλα του πάνε καλά του Παναθηναϊκού μέχρι εδώ. Έκανε και αυτό το 5-5. Άρα σταματήσαμε εκεί που η προσδοκία όλο ένα και μεγάλωνε για τον Παναθηναϊκό. Αντιστοίχως, ο Ολυμπιακός πέρασε μια κρίση βαθιά τον Αύγουστο, επέλεξε να κάνει το δύσκολο να αποχαιρετήσει τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στα μέσα του, ούτε στα μέσα, νωρίτερα, στις αρχές του Σεπτέμβρη. Ήρθε ο αντικαταστάτης του, ο οποίος του ανθρώπου, ξέρεις, με το πιστόλι στον κρόταφο, έφτασε Πέμπτη, Σάββατο έπαιζε με τον Όφη. Έπαιξε εκεί 8 μέρες, 3 παιχνίδια. Εκεί μας αφήσανε, εκεί έκλεισε ο πρώτος κύκλος και τώρα τους περιμένουμε να δούμε εάν ο Ολυμπιακός μπορεί να δείξει ότι έχει εκείνο το ένα παιχνίδι. Το οποίο, εάν και εφόσον θα τον βάλει ξανά εκεί, ξέρεις, κοντά στην κουβέντα των πρωτοπόρων, ή αν θα είναι και ο Οκτώβρης του με κάτι από το Σεπτέμβρη, δηλαδή μακριά από τους άλλους. Σας θυμίζω ότι πέρσι ο Παναθηναϊκός όλο τον χρόνο, Γιώργο, κυνηγούσε τον Λεβαδιακό, όχι τους τρεις πρωτοπόρους.
1: Ναι, όντως. Ναι, είναι ένα μάτς που πραγματικά, παρότι είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, έτσι για να μπορέσει να πει κανείς ότι όποιο και αποτέλεσμα και αν έρθει, ότι θα δημιουργήσει ξεκάθαρα δεδομένα. Θυμίζω ότι τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε πρωτάθλημα είχε ξεκινήσει με 11-11, αν θυμάμαι καλά, 11 νίκες σε 11 μάτς, ή 12-12, ή πάση περιπτώσει το γύρο τον έκλεισε με 12 νίκες και μια ισοπαλία. Αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπαίνουμε στη διαδικασία να μιλάμε για το πρωτάθλημα. Όμως έχουν πολλά να κερδίσουν και αρκετά να χάσουν και οι δυο τους, αν και εφόσον τα καταφέρουν ή δεν τα καταφέρουν απόψε στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, επειδή είναι στο μείον 5, αυτό ως αρχή, και κυρίως επειδή είναι σε μια διαδικασία διαφορετική από το Παναθηναϊκό, και αλλαγή του προπονητή και το άσχημο ξεκίνημα που έκανε στη σεζόν, έχει λίγο μεγαλύτερη ανάγκη αυτό το μάτς. Βεβαίως και απ' την άλλη, για τον Παναθηναϊκό είναι το πρώτο crash test. Θα ήταν και το μάτς με τον ΠΑΟΚ, θα έλεγα, αλλά δεν πρόλαβε να παίξει. Δηλαδή από το 15 έμεινε με 10 ο ΠΑΟΚ, άρα το κριτήριο είναι πολύ διαφορετικό για να μπορείς να μιλήσεις ουσιαστικά για το πώς αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός το πρώτο του μεγάλο ντέρμπι της σεζόν σε μια χρονιά που έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη και θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Άρα περιμένουμε με ανυπομονησία, θα πω, να δούμε τελικά πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες σε αυτό το παιχνίδι και αν θα μπορέσουν να κάνουν πράξη τις προσδοκίες που έχουν ο καθένας για την πλευρά του και ο κόσμος του.
0: Αν και είναι ιδιαίτερος απλοϊκό, νομίζω ότι αν μάθαμε κάτι μέσα από το Σεπτέμβρη και αν προκύπτει και κάτι από την κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έστω ξέρεις τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το τι συμβαίνει μέχρι εδώ, όλα χωρούν σε 4 γράμματα, γκολ. Η διαφορά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού φέτος στο ξεκίνημά τους είναι το γκολ. Αυτό είναι το ουσιώδες. Γιατί αν δείτε λίγο τους αριθμούς τους, θα διαπιστώσετε ότι ειδικά με την αλλαγή προπονητή και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να παίξει με περισσότερες πάσες, με μεγαλύτερη κατοχή κλπ., δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές στο παιχνίδι τους. Στην εκτέλεσή τους έχουν. Θα σου πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός έχει μέχρι εδώ καταφέρει να έχει έχει κάνει 5 νίκες σε ισάριθμα μάτς, πετυχαίνοντας 11 γκολ μέσα από 100 τελικές. Δηλαδή καταφέρνει και κάνει 20 τελικές ανά παιχνίδι. Την ίδια στιγμή αυτές τις 20 τελικές του προκύπτουν μέσα από ένα ποσοστό κατοχής μπάλας κάπου παραπάνω από το 65%, 65 και κάτι. Ο Ολυμπιακός έχει μαζέψει 10 βαθμούς σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές με 96 τελικές. Δηλαδή όλο και όλο 4 τελικές είναι η διαφορά. Να. Και με κατοχή μπάλας η οποία φτάνει κάπου στο 63. Άρα δηλαδή παίζουν το ίδιο. Μισό λεπτό, δώσ' μου ένα λεπτό, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ήθελα να βήξω, Γιώργο, συγγνώμη. Λοιπόν,
1: ναι, okay.
0: Έλεγα λοιπόν ότι στην πραγματικότητα οι συμπεριφορές ίδιες είναι. Η αποτελεσματικότητα αλλάζει. Και ξέρεις ποιο είναι το σημαντικότερο αποτύπωμα αυτής της ιστορίας? Το τι κάνουν οι δύο ομάδες μέσα στις αντίπαλες περιοχές. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει 4 γκολ, ένα με πέναλτι, θυμίζω, ο LKB, σε 70 τελικές. Δηλαδή βάζει ένα γκολ στην αντίπαλη περιοχή κάθε 17,5 εκτελέσεις. Και ο Παναθηναϊκός στην αντίπαλη περιοχή έχει βάλει 10 γκολ σε 67 τελικές. Δηλαδή ένα γκολ κάθε 6,7. Αυτοί οι δύο αριθμοί λένε γιατί ο ένας έχει 5 στα 5 και ο άλλος έχει περάσει ήδη μια πρώτη αγωνιστική κρίση.
1: Ναι, αλήθεια είναι, και η διαφορά, η άμυνα είναι η ίδια, έτσι, δύο γκολ έχουν
0: δεχτεί. Δεν έχει διαφορά, αλήθεια.
1: Στο η επίθεση όμως το 12-4 και κυρίως το 4 που έχει ο Ολυμπιακός, δηλαδή 4 γκολ σε 5 αγωνιστικές, όσο και να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο, δεν βρίσκουμε τόσο άσχημο ξεκίνημα. Δηλαδή ξεπέρασε και το κακό ξεκίνημα που είχε κάνει ο Ολυμπιακός επί Κόμορα. Μιλάμε τώρα για 96, αν θυμάμαι καλά.
0: Όχι 96, τι λες, είναι η χρονιά που έχει πάρει το κύπελο ο Κόμορα. Ο Κόμορα είναι
2: δεύτερη,
0: Κόμορα είναι ο πεθερός. 90 εκείνη.
1: Α, ναι, μπράβο, τι 96, το πήγα πολύ μπροστά. Πάρα πολλά χρόνια πριν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει πολύ καιρό ο Ολυμπιακός και δεν μπορεί να το λύσει ούτε με την προηγούμενη κατάσταση, και βεβαίως τώρα καλείται να το λύσει με τον Ιμανόλ, που όπως σωστά είπες ήρθε και μπήκε στα βαθιά πολύ γρήγορα για να αλλάξει πολλά πράγματα και να λύσει το βασικότερο πρόβλημα. Και αυτό βεβαίως είναι ένα θέμα και για απόψη για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν πρέπει απλά να μπορέσει ο ίδιος να ανεβάσει την ευστοχία του, να το πω έτσι. Πρέπει να σταματήσει και τον Παναθηναϊκό, γιατί ξέχωρα πολλά σε όλα τα μάτια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός από το ξεκίνημά του το καλοκαιρινό, γιατί θυμίζω έκανε 3 προκριματικούς για να μπει στο Conference League, στην League Phase. Έχει σκοράρει παντού, σε όλα τα παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις. Βρίσκει δίκτυα σε κάθε μάτσο ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο που πρέπει να σταματήσει ο Ολυμπιακός, ή να περιορίσει τέλος πάντων, ανάλογα με τη δικιά του την ευστοχία, που και πάλι όμως τα δύο γκολ στο Καραϊσκάκι με τη Αγγελόνια είναι ρεκόρ. Τους τελευταίους 6-7 μήνες.
0: Από τον περασμένο Μάρτι, το έλεγα χθες το Στέφανο, το πρωτάθλημα από το 0-0 με την ΑΕΛ, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, μέχρι εδώ, σε 12 μας πρωταθλήματος έχει βάλει 10 γκολ ο Ολυμπιακός. Και για να μην το κουράζουμε, και πάνω από συστήματα, πάνω από πρόσωπα, σας θυμίζω ότι όλο αυτό συμβαίνει χωρίς τον LKB πια. Δηλαδή μέσα σε όλα τα άλλα ο Ολυμπιακός ψάχνει λύση για γκολ και δεν έχει τον LKB. Και δεν θα τον έχει μάλλον και σχεδόν για όλη τη χρονιά, ας πούμε. Όσο κάνουμε όλες αυτές τις πράξεις και λέμε τα πρόσωπα, οι αλλαγές, καλύτεροι παίχτες, χειρότεροι παίχτες κλπ, δεν βγαίνει. Εάν δεν σκοράρεις τουλάχιστον 2 γκολ ανά παιχνίδι σε πρωταθλητισμό, δεν μπορείς να στέκεσαι σε τέτοιο επίπεδο.
2: Δεν ξέρω, συγγνώμη, δεν άκουσα τι είχε πει πριν ο Γιώργος, αλλά ο Παναθηναϊκός σε όλα τα φετινά του μάτσα έχει βάλει γκολ.
0: Αυτό είπε ο Γιώργος.
2: Αυτό είπε.
0: Ότι στην πραγματικότητα. Ναι.
2: Πρέπει να βάλει 2 γκολ ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, πρέπει να σκοράρεις σαν ομάδα. Ξέρεις τι γίνεται. Το ποδόσφαιρο πια είναι ένα τυπικό σενάριο. Παίζουν λίγο πάνω όλοι το ίδιο. Όσο είσαι ένας μικρότερος αντίπαλος, ας το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είσαι ο Ατρόμητος, είσαι η Τρίπολη. Στο 0-0, στο 1-0 εσύ, στο 0-1 ο άλλος, δεν αλλάζει σενάριο, μένεις εκεί. Ο Βόλος, ας πούμε, έχασε από τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο μετά το πέναλτι που έγινε στον τραυματισμό του LKB. Δεν άλλαξε το πλάνο του, δεν άνοιξε. Αν δεν βάλεις γκολ, να ανοίξει ο αντίπαλος, να προκύψουν χώροι, να εκμεταλλευτείς το ταλέντο σου, δεν πάει το ποδόσφαιρο παρακάτω. Όσο Ολυμπιακός λοιπόν δεν βλέπει το αντίπαλο τέρμα, δεν μπορεί στα αλήθεια να είναι στην κουβέντα του πρωταθλητισμού. Για μένα αυτό είναι τόσο
2: καλά,
0: απλό.
2: Σίγουρα.
0: Και αυτό πληρώνει τις μετρητής. Τώρα υπάρχει ένα νέο πρόσωπο, Γιώργο, σε όλη αυτή την κουβέντα. Ο Μάριος, ο οποίος Μάριος ήρθε Τετάρτη βράδυ με την Γιαγκελόνια έπαιζε ο Ολυμπιακός. Ναι. Τελευταία στιγμή ήρθε το παιδί, δεν το ξέρει κανείς. Έπαιξε κανένα 20 25 λεπτό στη Λιβαδιά. Και μάλλον εντύπωση έκανε τον έβαλε ο προπονητής.
2: Εμένα μου κάνει εντύπωση και η σιγουριά που έχετε ότι θα ξεκινήσει ο Μάριος.
0: Έλειπαν οι άλλοι.
2: Εντάξει, μπορεί ο προπονητής να θεωρεί
0: ότι
2: έχει αίσθηση ο Γιάρεμτσο.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι ποδοσφαιριστές δεν ξέρουν την 11 ακόμα.
1: Ναι.
0: Σε δύο ώρες θα την πει. Αλλά αυτό που έχει συμβεί στο Ρέντι 20 μέρες δίνει την εντύπωση, γιατί λένε πολύ καλά πράγματα για εκείνο. Να μου πεις, έχεις ακούσει ποτέ κακά?
2: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Δεν έχεις διαβάσει σίγουρα, γιατί και αν έχεις ακούσει δεν τα γράφει κανείς. Όμως να πω ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι. Ξέρεις, λένε ότι είναι ένας τύπος που ενοχλεί πάρα πολύ τους αντίπαλους στόπερ, που είναι πολύ δυνατός, που παίζει με την πλάτη του. Για μένα θα είναι το πρόσωπο της βραδιάς. Δύο πρόσωπα μπορώ να έχω στο κεφάλι μου από πλευράς Ολυμπιακού που μπορεί να εμφανιστούν και να αλλάξουν το σενάριο. Ο ένας είναι αυτός. Ο δεύτερος καταλαβαίνετε όλοι ποιος είναι, δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα.
1: Ο Φορτούνης.
0: Βέβαια, γιατί και ο Φορτούνης αυτή τη στιγμή, αν υπολογίσουμε δεκάδα, δεν τον θεωρείς μέσα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, πιστεύω θα παίξει ο Φορτούνης.
0: Εσύ λες ότι θα είναι?
1: Ναι, πιστεύω θα παίξει ο Φορτούνης. Και λογικά μαζί με τον Ζώτα και τον Μαρτίν. Και ελπίζω να είναι και πίσω από τον επιθετικό και όχι στα άκρα.
0: Άρα γιατί... λες ότι θα τον φέρει στο 10.
1: Ναι, δηλαδή δεν γίνεται αυτή η ιστορία.
2: Ναι, δεν ταιριάζει.
1: Μπράβο στα άκρα. Δεν βοηθάει κανένα πιστεύω. Ούτε τον ίδιο τον παίχτη, ούτε την ομάδα. Δεν μπορεί να ακολουθήσει να. Δεν βοηθάει καθόλου αυτόν που είναι πίσω του, στον μπακ δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει ο Φορτούνης να μαρκάρει κιόλα. Ειδικά τώρα, στα 34, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Που είναι για άλλη δουλειά ο Φορτούνης. Δεν είναι για να τον βάζει να κάνει αυτή τη δουλειά που θέλει πλέον το εξτρέμ ή ο ακραίος επιθετικός. Νομίζω ότι πίσω από τον επιθετικό. Και το κατάλαβε θεωρώ και ο Ιμανόλ, γιατί άμα θυμηθούμε το μάτς με τη Λιβαδιά, μπορεί να ξεκινάει τυπικά μπροστά από τον Πέντερσεν δεξιά, αλλά όσο κυλούσε το μάτς πήγαινε σε έναν ελεύθερο ρόλο πίσω από τον επιθετικό με τον Τζικίνο να βγαίνει κυρίως δεξιά, και νομίζω ότι αυτό είναι και η θέση που του, αυτή είναι και η θέση που του ταιριάζει περισσότερο. Και αν θες τη γνώμη μου, ακόμα και το γεγονός ότι ο Ιμανόλ πήρε 3 κεντρικά χαφ μόλις, άφησε τους Σιπιώνι εκτός αποστολής, έχοντας δηλαδή 2 που θα παίξουν, είτε είναι ο Πουέρτα με το Φρόιλερ που είναι το πιθανότερο, είτε είναι ο Έσε με το Φρόιλερ, εν πάση περιπτώσει ένα θα είναι στον πάγκο. Ο Τσικίνιο είναι ο επόμενος που μπορεί να λογίζεται ως οχτάρι, γιατί οχτάρι είναι ο άνθρωπος, οχτάρο δεκάρι τέλος πάντων, όπως παλιά
0: λες, να παίξει πιο πίσω για να ανοίξει τον χώρο στο 10 θα φορτούν.
1: Αν χρειαστεί δηλαδή, εγώ πιστεύω δεν θα παίξει ο Τσικίνιο από την αρχή, έτσι όπως είναι, δεν χωράει να παίξουν και οι δύο, γιατί περιμένουμε τον Μαρτίνς να παίξει. Αλλιώς και οι δύο εντεκάδες στο πρωτάθλημα με Όφη και Λεβαδιακό ήταν η ίδια τριάδα, Ζώτα, Τσικίνιο, Φορτούνης. Αλλά για να μπει ο Μαρτίν μέσα δεν γίνεται να χωρέσουν όλοι.
0: Εγώ πάλι πιστεύω ότι
2: ο Ρόκα είναι έτοιμος.
0: Ναι, επειδή το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι κυρίως ο Καλάμπρια στο δεξιά άκρο της άμυνας, δηλαδή έχει κακές αντιδράσεις το ένας με έναν. Εκεί θα παίξει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα πρέπει να περάσει, δηλαδή νομίζω θα χτυπήσει τον Καλάμπρια ο Ολυμπιακός. Άρα φαντάζομαι ότι ο Ζέλσον θα παίξει από εκεί. Αυτό θέλω να πω, ότι αριστερά μοιάζει ότι είναι πολύ εύκολο το ποιος θα επιλέξει ποιον. Ο Ζέλσον είναι ο καλύτερος το ένας με έναν. Αυτός είναι που δημιουργεί τα μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα θεωρητικά λες ότι από εκεί κλειδώνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει με το center four. Εγώ θα έβλεπα, ας πούμε, και ένα σχήμα με το Ζώτα και το Φορτούνη στον άξονα.
1: Άρα να μην βάλει καν καθαρό επιθετικό.
0: Ναι, θα μπορούσε.
2: Χωρίς
0: από
2: φορ.
0: Την άλλη, ναι, θα μπορούσε. Γιατί δεν έχει.
2: Το έκανε μια
0: για Ραφίνια έχει βάλει 40 γκολίρια. Αλλά η Μπαρσελόνα, η κυρίαρχη τάση πάλι στο ποδόσφαιρο είναι το Φολσενιά. Είναι ένας τρόπος παιχνιδιού κι αυτός. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δούμε.
1: Απλά έχει 4-3 επιθετικούς. Okay, ο Γκονζάλες πες είναι εκτός γιατί γεννήθηκε και άργα ο άνθρωπος, δεν είναι δύσκολο να μπει από την αρχή. Ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να έχει λίγα πολύ καλά μάτς με τον Ολυμπιακό, έτσι όπως είπαμε.
0: Αυτά είναι με τον Παναθηναϊκό τα περισσότερα μου.
1: Αυτά είναι με τον Παναθηναϊκό, ναι. Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή τι έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό. Έφευγε ο Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό και μπήκε στο ΆΚΑ στο κύπελο και βάλε γκολ Προτάσοφ, αν το θυμάστε, ένα πίθανο γκολ. Που έχει ισοφαρίσει, έχει βάλει 2 γκολ στο 4-2 τον
0: play-off. Τα δευτερόλεπτα είναι εκείνο το πολύ πολύ χαρακτηριστικό γκολ που ήταν και όλο το στυλ ποδοσφαίρου του με τη Λίμπαρ. Θυμάσαι στην πρώτη φάση του αγώνα.
1: Δύο γκολ αυτό, δύο κοστούλα. Και κερδίσει και το πέναλτι που το έχει βάλει γκολ ο Ελκαμπή στο τελευταίο μάτσο τη ίδια σεζόν πάλι στο ΆΚΑ που κέρδισε ένα 0 Ολυμπιακός. Γενικά του πάει ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη δεν ξέρω τώρα όλα αυτά πώς θα μπορεί να τα σκεφτεί ο Ιμανόλ, που εγώ πιστεύω ότι. Κανα δυο εκπλέξεις θα μαξέχει στο τέλος.
2: Και εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να βρεθεί.
1: Είναι που έχει επιστρέψει, θα θυμίζω. Είναι και ο Ρόκα που δεν παίζει την Πέμπτη και θα μπορούσε να ήταν μια επιλογή.
0: Και είναι και ότι είχε όλους τους μεσοεπιθετικούς στο 20 μέρες μαζί του.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Παναθηναϊκός για όλους τους μέσο αμυντικούς,
2: ναι, ναι, ναι,
0: και ο Ολυμπιακός
2: ναι.
0: για όλους τους μέσο επιθετικούς. Άρα όλο και κάτι θα έχει κάνει εκεί.
2: Ξέρετε ποια είναι, σε τι θέση βρίσκεται η επίθεση του Ολυμπιακού στην βαθμολογία?
0: Ξέρω. Μόνο ο Λεβαδιακός έχει μηδέν.
2: Μόνο ο Λεβαδιακός έχει λιγότερα γκολ από τον Ολυμπιακό. Τέσσερα.
0: Δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό έτσι. Μα ξέρεις, σας το έλεγα πριν από κάποια χρόνια και μου λέγατε διάφορα. Θυμάστε εκείνες τις χρονιές του Παναθηναϊκού που έλεγα δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν βάζει γκολ.
2: Κέρδιζε ένα.
0: Ακόμα και τη χρονιά εκείνη του 12 στα 13 πήγαινε μισό. Όταν δεν βάζει γκολ, δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Γιατί, οκ, δέχεσαι ένα γκολ και αλλάζει όλη η ιστορία του παιχνιδιού.
1: Μια φορά θυμάμαι εγώ με ομάδα με λίγα ουσιαστικά γκολ να παίρνει πρωτάθλημα, η ΑΕΚ του είχε μένει από το 18.
0: Okay. Είναι όμως εξαίρεση τον κανόνα, πώς να σου πω.
1: Που είχε εκμεταλλευτεί τότε και την αυτοκτονία που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ με τα θέματα του. Ναι, δεν γίνεται όμως. Το που λες ισχύει. Δεν μπορεί να πάρει γκολ τώρα, να πάρει πρωτάθλημα τώρα με ένα γκολ μέσω όρο.
0: Αυτή.
2: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε το βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
7: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
11: Μα ο Παναθηναϊκός τι έκανε φέτος? Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει 4 επιθετικούς που σκοράρουν αρκετά, σύν τον Ουναΐ 5 που δεν είναι επιθετικός, και τον Μπελίστρη, ο οποίος μας έχει δείξει σε αυτό το πρώτο δείγμα, ας πούμε, ότι το με συγχωρήστε, ο Νταμπόρδα και τον Μπελίστρη, που μας έχει δείξει ότι έχει μια ικανότητα στον γκολ, ακόμα και με το κεφάλι, ας πούμε. Έχει ξαφνικά επιθετικούς οι οποίοι σκοράρουν, ρε παιδί μου. Ποιο μάτς είναι με την Καλαμάτα, είναι το μάτς στην Νίκαια? Που είναι ένα μάτς της σειράς που παίρνει κάποια στιγμή την μπάλα τετέ, κάνει μια φοβερή ενέργεια, βάζει ένα γκολ και κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Έχεις ανάγκη αυτές τις νίκες και έχεις ανάγκη αυτή την ποιότητα και αυτή την αποτελεσματικότητα. Η ΑΕΚ πέρσι με τον Γιώβιτς και τον Βάγκα κατάφερε και άλλαξε το σενάριο του δεύτερου γύρου. Παναθηναϊκός φέτος έχει 3 πολύ πολύ καλούς. Ο Ντέζερ δεν τον είδαμε καλά πέρσι, γιατί το παιδί ήταν συνέχεια χτυπημένο. Ο Λιβάη έχει κάνει πρωταθλητισμό με την ΑΕΚ, σοβαρό πρωταθλητισμό, ήταν κλειδί. Σκοράροντας, και ότι τηρημένων των αναλογιών λες ότι τον τελευταίο ένα χρόνο είναι ο πιο σημαντικός Έλληνας ποδοσφαιριστής.
12: Και το μάθημα τον ΠΑΟΚ, ο Τετέι, έκανε 2 προσωπικές ενέργειες, το πέναλτι από τον Μπαταούλα τον Πιτσιρικά, πήρε και από την αποβολή από τον Λουστόντο. Σίγουρα, όταν μια ομάδα λειτουργεί σωστά και οι παίκτες της θα λειτουργούν σωστά, τι θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός και τα προηγούμενα χρόνια είχε καλό επιθετικό, είχε το Φώτη Ιωαννίδη. Ο τρόπος όμως που τον χρησιμοποιούσε και πέρυσι, ο τρόπος που προσπαθούσε να τροφοδοτήσει τον Τετέι, αυτές οι μακρινές μπαλιές, να τις το πάρει, να παίξει το ξύλο σε εισαγωγικά με το αντίπαλο στόπερ, να μπορέσει να την κρατήσει την κατοχή του, μετά να κάνει αυτό την προσπάθεια ή να βρει κάποιο συμπαίκτη του για να δημιουργήσουν στηρίγματα, είχε χαθεί μπάλα πριν ακόμα κοιτάξει δεξιά και αριστερά το Τετέ ή ο Ιωαννίδης. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός φέτος με τον Ίστρου προσπαθεί με ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Πολύ βασικό ρόλο παίζουν εδώ ο Κάγκουα και ο Καμαρά, οι οποίοι απλώνουν το παιχνίδι και είναι οι μετρονόμοι του παιχνιδιού στον άξονα, και καταφέρνει να εκμεταλλεύεται τους καινούς χώρους, τα προσόντα των ποδοσφαιριστών, τον Ταμπόρδα και την τεχνική του κατάσταση, αλλά ακόμα και τον Ουναΐ, ο οποίος λίγο να βρεθεί έξω, ακόμα και έξω από την περιοχή με χώρο, θα κάνει ευκαιρία ή γκολ.
11: Αντρέα, πριν από 3 εβδομάδες πια, όταν σταμάτησε το πρωτάθλημα, εάν έλεγες ότι ξεκινάω να μετράω αντίστροφα από Κυριακή σε Κυριακή για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα ένιωθες πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τους πράσινους σε σχέση με το ρυθμό, την ψυχολογία, το momentum, όλα αυτά μαζί. Τώρα με Φώτας μιστά 3 εβδομάδες μετά.
12: Είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Οι 3 εβδομάδες είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. ικανό να βάλει ερωτηματικό, λένε, μπορούμε να, για να είμαστε δίκαιοι με τους πράσινους, στο πώς θα εμφανιστούν. Είχαν πάρει ρυθμό, είχαν πάρει αυτοπεποίθηση, ήταν σε πολύ καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση. Τώρα όμως με το pause, με το stop που πατήθηκε λόγω της διακοπής, περιμένουμε να δούμε πώς θα εμφανιστούν, και είναι και ένα ερώτημα. Πώς θα μπορέσει ο Νίστρουπ να ξαναβάλει τους παίκτες του σε μια διαδικασία εγρήγορσης, υψηλού τέμπο και μιας αγωνιστικής ετοιμότητας. Mm-hmm. Και μάλιστα σε μια πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική έδρα. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
11: Βέβαια, είναι όλο μαζί. Τεστ για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, έχει αυτή την ιστορία τα τελευταία 24 ώρα με τον Λιβάη Γκαρσία. Έχεις καταλάβει, έχεις μια εξήγηση? Δηλαδή, θέλω να πω, παίζει με τον αντίπαλο, με το μυαλό του αντιπάλου ο Παναθηναϊκός? Ή όντως ο Λιβάη ήταν να μην παίξει, αλλά κατάφερε μέσα από την προπόνηση να δείξει ότι δεν είναι τόσο σοβαρό το μυϊκό του τραύμα, τέλος πάντων, και μπορεί να τα απεξέλθει?
12: Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν πίστευαν ότι ο Λιβάη Γκαρσία κατάφερε να αποθεραπευθεί τόσο χρόνο ρεκόρ από τη φλάση την οποία είχε υποστεί, ώστε τον υπέβαλαν σε εξειδικευμένες εξετάσεις, σε υπέρηχους και μαγνητική τομογραφία, για να δουν αν πράγματι έχει αποκατασταθεί η ζημιά στο μη. Για να πιστούν, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πιο αξιόπιστο μέσο από τη μαγνητική τομογραφία και τον υπέρηχο, για να δει κάποιος αν ιατρικά ένας οργανισμός είναι εντάξει. Συνεπώς, ακόμα και προσπαθούσαν να πιστέψουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, όπου είναι όντως έτσι. Βέβαια, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, δεν είναι αγωνιστικά έτοιμος. Ο ίδιος δήλωσε, μίλησε με τον ποδοσφαιριστή και προσπάθησε να καταλάβει εάν πράγματι είναι σε θέση να αγωνιστεί. Του ξεκαθάρισε φυσικά, τι άλλο θα έλεγε, ότι είναι έτοιμος να παίξει. Τώρα μένει να δούμε αν ο Νίστρουπ θα ρισκάρει μια πιθανή υποτροπή, διότι έχει μια μισή το πολύ προπόνηση σε φουλ ρυθμό ο ποδοσφαιριστής με την υπόλοιπη ομάδα. Και είναι αυτό ένα ερωτηματικό από αγωνιστικής και ιατρικής πλευράς σε πρώτη φάση, αλλά και στη συνέχεια αν το θα καταφέρει να μπορέσει να δέσει με τους υπόλοιπους παίκτες, επαναλαμβάνω, όχι σε ένα παιχνίδι με μια υποδένα, μια από τις μικρομεσαίες ομάδες, όπου και ένα λάθος μπορεί να διορθωθεί. Εδώ κάθε λάθος μπορεί να κοστίσει πάρα πολύ ακριβά σε μια από τις πιο απαιτητικές έδρες του πρωταθλήματος.
11: Να, λες ότι είναι βραδιά δήλωσης για τον Παναθηναϊκό?
12: Σίγουρα. Είναι βραδιά δήλωσης, γιατί εάν δεν χάσει τουλάχιστον, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι πάει για δύο αποτελέσματα ο Παναθηναϊκός, πάει να κερδίσει, δεν το συζητάμε, όλοι λένε αυτό, αλλά και η ισοπαλία δεν θα τον στενοχωρούσε. Από τη στιγμή μάλιστα που ο Ολυμπιακός καίγεται για να κερδίσει, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για τους Ερυθρολεύτες, διότι πρέπει να καλύψουν το χαμένο έδαφος.
11: Εγώ λέω και γιατί να μην χάσει σε πρώτη φάση, απλά και εκείνος, ναι. Γιατί εάν δεν χάσει, δεν αλλάζει κάτι, είναι πολύ νωρίς και 5 βαθμοί δεν είναι κάτι φοβερό. Αλλά αν χάσει, ναι, τελευταίο 8 βαθμούς τόσο νωρίς και με τον Παναθηναϊκό να έχει περάσει από το Φάληρο, να κάνει δεύτερη ήττα μετά το μάτς με τον Όφη, εκεί το πράγμα αρχίζει και πίεζει.
12: Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο, Διονύση. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός, αντέχοντας σε μια δύσκολη έδρα, δείχνοντας χαρακτήρα, παραμένοντας αήττητος, θα έχει κάνει σίγουρα μια δήλωση ότι είναι εδώ και θέλει να πάρει το πρωτάθλημα με αποδείξεις πλέον, και όχι στα λόγια. Θα έχει βγάλει ένα από τα πιο δύσκολα ντέρμπι, θα έχει βγάλει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην έδρα του, και σίγουρα και μετά περιμένει την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο για να έχει ένα ακόμα δύσκολο διαγωνισμό.
11: Είναι ενδιαφέρουσα η ιστορία του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού φέτος γενικά, γιατί έχει πολλούς διαφορετικούς συντελεστές που τους βλέπεις να αναπτύσσονται και να αλλάζουν η κατάσταση. Το Στέφανο δεν βλέπω να συμμετέχει στην κουβέντα καθόλου.
5: Τα λέτε πολύ ωραία.
11: Μήπως εναντωρήσαμε, επειδή δεν σε βλέπω να ασχολείσαι καθόλου.
5: Όταν μιλάει ο αρχισυντάκτης με τον επικεφαλής της εκπομπής, πάβει η παρουσία μου εδώ.
11: Αντρέα, όπως κατάλαβες, κάπου εδώ πρέπει να σε χαιρετήσω. Καλό απόγευμα.
12: Καλή συνέχεια.
13: Thank you.

0: Λοιπόν, μιλούσαμε και πριν για το που πήγα χθες το βράδυ. Ο Διονύσης Λελής κάνει έλεγχο να δει ποιος βγαίνει το βράδυ, που πάει, τι κάνει. Εγώ πήγα στο Ζιρίνιο.
1: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αν είδες το ποδόσφαιρο. Όχι, δεν ξεκίνησε κουβέντα. Δεν το θυμάσαι. Είδες ΑΕΚΟΦΗ. Όχι, πήγα στο βόλιο.
0: Και υπάρχουν κάποιοι παίκτες, παίκτριες που καθορίζουν τη μοίρα κάποιας ομάδας, ρε παιδί μου. Για παράδειγμα, η Μίλτσα Κούμπουρα ήρθε στον Ολυμπιακό, πήγε στον Ολυμπιακό, έκανε τρέμπλ, πήρε ένα κύπελο και φέτος άλλαξε γειτονιά. Από τον Πειραιά πήγε στη Νέα Σμύρνη και με το καλημέρα χθες πήρε το Super Cup. Και γιατί λέω το πήρε ο Πανιόνιος, έτσι. Αλλά η Μίλτσα Κούμπουρα είναι αυτή που όταν καίει η μπάλα, παίρνει τον πόντο για την ομάδα της. Με δικούς της πόντους τελείωσε το Super Cup και την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας εξηγήσει πώς τα καταφέρνει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα όμορφα λόγια.
0: Ωραία, τα όμορφα. Εσύ πώς καρφώνεις τόσο όμορφα. Μόλις και δίνουν την μπάλα στην Κούμπουρα και τελειώνει το μάτς. Είναι αυτή η αυτοπεποίθηση που έχεις ότι εγώ είμαι εδώ.
2: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνω αυτό το ρόλο σε κάθε ομάδα και από μικρή το είχα αυτό, ότι μου αρέσει να τελειώνω δύσκολους πόντους και να μου αρέσει όταν νιώθω ότι η ομάδα μου με πιστεύεται.
0: Και δεν μου λες τώρα, έφυγες από μια ομάδα που είχε διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης, οργάνωση εννοώ στο παιχνίδι της, έτσι, πήγες σε μια άλλη ομάδα που όλες είναι φίρμες. Πώς γίνεται όλες οι φίρμες να είναι μαζί και να πηγαίνει καλά η ομάδα?
2: Ακριβώς για αυτό λόγο, γιατί παρόλο που είμαστε όλες υψηλό επίπεδο και είμαστε κάπως ισορροπημένη ομάδα, όλες είναι σε ίδιο επίπεδο κάπως, εγώ θεωρώ, καταλάβαμε ότι όλες έχουμε ένα κοινό στόχο και δεν χρειαζόμαστε αστέρι σε αυτή την ομάδα. Χρειαζόμαστε απλά να πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Α, ναι, αλλά χρειάζεται και κάποιος να τελειώσει την μπάλα όταν είναι το σκορ 32-31, έτσι.
1: Είπαμε, μίλησα.
2: Αυτό είναι ένα κομμάτι.
0: Α, εσύ είσαι
2: αυτή. Είναι
0: εσύ
2: να κάνεις υποδοχή σε 30-31.
0: Σωστό, ή να κάνεις και σερβίς στο 33-31.
2: Να κάνεις σερβίς, να κάνεις βλόκ, όλα αυτά είδαμε χθες.
0: Όλα είδαμε χθες, φοβήθηκες όταν ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 20-16 και το μάτς πήγαινε για tie break. Εκεί εμείς ετοιμαζόμασταν για tie break, εσύ όχι,
2: Να σας πω ειλικρινά, εγώ δεν θυμάμαι καν ότι ήταν 20-16, γιατί αυτό λέγαμε με τα κορίτσια χτες, ότι πραγματικά τέταρτο σετ δεν νιώθαμε ούτε ένα στιγμή ότι θα το χάσουμε. Και αυτή η ενέργεια μας βοήθησε να κερδίσουμε.
0: Μάλιστα. Παίζατε, εσύ δεν το έχεις νιώσει, εσύ τον έχεις κερδίσει τον Παναθηναϊκό, αρκετές φορές θα έλεγα. Ο Πανιόνιος δεν είχε κερδίσει ποτέ τον Παναθηναϊκό και τα κατάφερε χθες. Αυτό δίνει άλλη αυτοπεποίθηση για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος το άλλο Σαββατοκύριακο.
2: Αυτό είναι ένας άλλος λόγος που αυτή η συγκεκριμένη αγώνα ήταν πάρα πολύ σημαντική για εμάς, επειδή έπρεπε να σπάσουμε αυτή τη σειρά αρνητική και να επιτέλους να μην υπάρχει αυτό το ψυχολογικό ότι δεν μπορείς να κερδίσεις καμία ομάδα.
0: Άρα το γιορτάσαμε και σήμερα θα πάμε και στα μπουζούκια.
2: Πολύ πιθανό.
1: Έχει μπουζούκια την Κυριακή, ορίστε να μάθαμε και κάτι. Μιλήσε, πώς είναι να κάνεις ουσιαστικά επαγγελματικό αθλητισμό? Εσύ έχεις αγωνιστεί σε τρεις διαφορετικές χώρες. Έχεις παίξει και στην Γερμανία και αυτά. Πώς είναι να είσαι επαγγελματίας σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι ακριβώς επαγγελματικό? Θέλω να πω, είναι λίγες οι επαγγελματικές ομάδες στην πραγματικότητα σε κάθε πρωτάθλημα που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα των γυναικών.
2: Εννοείται στην Ελλάδα.
1: Εννοώ γενικώς. Το επίπεδο της Ελλάδας.

0: απ' όλα πώς το χαρακτηρίζεις?
1: Εγώ θεωρώ ότι έχει ανεβεί πάρα πολύ επίπεδο και ειδικά φέτος βλέπουμε, εντάξει, χτες κερδίσαμε Super Cup, αλλά μπροστά μας έχουμε 12 αγώνες που είναι δύσκολες. Καμία ομάδα δεν θα είναι εύκολη και θα πρέπει να δείξουμε πολύ καλύτερα πρόσωπο σε κάθε αγώνα που έρχεται. Οπότε εγώ το νιώθω ότι φέτος και πέρσι ακόμα έγινε επαγγελματικό περιβάλλον και εδώ.
2: Εννοεί ότι δεν έχουν όλες οι παίκτες συμβόλαια, δεν έχουν όλες οι παίκτες ασφάλεια, δηλαδή...
0: Αυτό χωρίς ιερές δεν πηγαίνουν για δουλειά και το απόγευμα για προπόνηση.
2: Ναι, κάποιες και δουλεύουν και όλα στο πρωί, σωστά.
1: Εμείς δεν έχουμε αυτές τις περιπτώσεις στην ομάδα μας φέτος, αλλά ναι, τα έχω ζήσει και αυτά και όντως είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα έλεγα μισή ομάδα είναι επαγγελματίες, μισή δεν είναι, αυτά είναι πολύ δύσκολα, αλλά φέτος ευτυχώς δεν τα έχουμε αυτά.
2: Έχεις κάποια αγωνία όταν γυρίσεις το Ρέντι ως αντίπαλος? Το σκέφτεσαι αυτό?
1: Σίγουρα θα μου είναι περίεργο, σίγουρα, γιατί αυτή η ομάδα της εκτιμάω πολύ και ήμουν εκεί, ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές μαζί. Αλλά κάπως έκλεισε κύκλο μου στο Ρέντι.
3: Radio Rumeli News.
1: Σαν κάθε άλλη αγώνα.
2: Σαν άλλον αγώνα. Αν σε βάζανε να παίξεις στοίχημα, ποια από τον Ολυμπιακό, Πανιόνιο, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, που για μένα είναι οι έξι που ξεχωρίζουν, σε ποια ομάδα θα δίνεις προβάδισμα, στη δικιά σου και τέλος?
1: Φυσικά, πιστεύω ότι έχουμε πιο ποιοτική ομάδα, αλλά όλες αυτές τις ομάδες που είπατε έχουν παίκτριες που και θα δείξουν και καλύτερα παιχνίδια όσο πάει η season και θα είναι πάρα πολύ δύσκολες.
2: Τώρα είσαι σε μια φάση της ζωής σου που μεγαλώνεις ένα παιδάκι, είσαι χαρούμενη μαμά, είσαι Ελληνίδα. Σου λείπει η εθνική Σερβίας?
1: Φυσικά πως μου λείπει και αυτές αποφάσεις να μην πάω το καλοκαίρι, τώρα μερικά χρόνια που έλεγα να μην πάω, ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Αλλά όσο πιο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο εύκολα μου ήταν να πω όχι, επειδή έχω ένα μεγάλο λόγο που είναι το παιδί μου και που πραγματικά αξίζει να έχει μαμά συγκεντρωμένη σε αυτόν τουλάχιστον το καλοκαίρι.
2: Δηλαδή, 100%. Δηλαδή, αν σε καλέσει το καλοκαίρι ο Τέριζης, δεν θα πας?
1: Εντάξει, το παιδί μου είναι μεγάλο τώρα, οπότε δεν ξέρω.
0: Ακόμα είναι φθινόπωρο.
2: Μεγάλος το παιδί, άρα αφήνεις ένα παραθυράκι ότι μπορεί να γυρίσεις.
1: Αυτές δύσκολες αποφάσεις δεν θέλω να κάνω τώρα, κοιτάω μόνο τώρα, όχι μέλλον.
2: Μάλιστα. Έλα Διονύση, εσύ που είσαι εκτός βόλεϊ, δεν θα ρωτήσεις κάτι?
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, με κάλυψε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί δίνει και μια άλλη προοπτική, γιατί είναι μαμά.
2: Ναι.
0: Γιατί κάνει καριέρα, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι στον πρωταθλητισμό, έχει παίξει διάβασα στον Ερυθρό Αστέρα, στην Παρτιζάν, που είναι πολύ δύσκολη αυτή η αντίθεση.
2: Α, έπαιξες και Ερυθρό και Παρτιζάν.
1: Ναι.
2: Και τι ομάδα είσαι όμως?
1: Ερυθρό Αστέρα,
2: εντάξει, δικιά μας.
0: Όλο αυτό. Έχει ταξιδέψει, είναι πολλά χρόνια έξω. Έπαιξε στη Γερμανία, ήρθε στην Ελλάδα, εδώ είναι και μητέρα. Είναι δύσκολο το να μπορείς. Ξέρεις, έχουμε συνηθίσει ένα μοτίβο, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε τον ομαδικό αθλητισμό στις γυναίκες. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, είναι πλέον εξαιρετικά δημοφιλές το γυναικείο ποδόσφαιρο. Η Πουτέγια στην Ισπανία έγινε η πρώτη στάρ του Ευρωπαϊκού. Οι μεγάλες αθλητικές εταιρείες χτίζουν πάνω στα κορίτσια. Και συνειδητοποιείς ότι η ζωή του άντρα και της γυναίκας είναι διαφορετική και στον αθλητισμό.
2: Ναι.
0: Να, είδες τι λέμε. Δηλαδή, δεν θα συζητούσες ποτέ με ένα μπαμπά πόσα παιδιά έχεις. Όχι, έχει μπαμπά, και τι, έχει 4 παιδιά, έχει 7 παιδιά. Η μαμά όμως, η οποία έχει και ένα παιδί σπίτι και ταυτόχρονα
2: έμεινε και ένα χρόνο έξω. Και έμεινε και ένα χρόνο.
0: Και στο εξωτερικό είναι μπελάς, έτσι δεν είναι?
1: Ευχαριστώ πολύ που είπατε αυτό, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και είναι εξαιρετικά δύσκολο να είσαι γυναίκα στο αθλητισμό για πολλούς λόγους και είμαι σίγουρη ότι κάθε αθλήτρια θα συμφωνήσει μαζί μου ότι κάποια στιγμή στα χρόνια που πρέπει να είμαστε στα καλύτερά μας στο αθλητισμό σκεφτόμαστε όλες πότε θα κάνω οικογένεια, πώς θα διαχειριστώ αυτό το θέμα και είναι πολλές ανησυχίες.
2: Και υπάρχει και ένα θέμα, Διονύση, που δεν το ξέρεις, στο βόλεϊ γυναικών. Αν μια κοπέλα παίζει στο πρωτάθλημα και μείνει έγκυος,
0: ναι,
2: της κόβουν το συμβόλαιο.
0: Εννοείς ότι υπάρχει όρος στο συμβόλαιο, ότι δεν θα πληρωθεί?
2: Ναι, τι σου λένε, παιδί μου, ότι αν μείνεις
0: έγκυος... Μπορώ να σου καταγγείλω το συμβόλαιο, δηλαδή?
2: Ναι, υπάρχουν αθλήτριες που υπογράφουν συμβόλαιο ότι αν μείνω έγκυος, κόβεται το συμβόλαιο, δεν παίρνει τα υπόλοιπα.
0: Αυτό τέλος πάντων είναι δύσκολο και είναι πραγματικά όλα αυτά τα κορίτσια κάνουν κάτι παραπάνω από αθλητισμό. Γιατί αναγκάζονται και προσπαθούν να προσαρμόσουν ολόκληρη τη ζωή τους. Λέω, είναι πολύ βολική η δική μας πλευρά. Και δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Είναι ακριβώς αυτό που λέμε, δίνεις τη ζωή σου για το αθλητισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως... Γιατί πραγματικά το κάνεις αυτό. Ναι.
2: Η Μίλτσα έχει ένα άλλο ρεκόρ. Έχει πάρει τίτλους στην Ελλάδα με τρεις διαφορετικές ομάδες. Έχει πάρει με τον ΠΑΟΚ κύπελο, έχει πάρει με τον Ολυμπιακό τρέμπλ και κύπελο και με τον Πανιόνιο άνοιξε λογαριασμό τώρα με το Super Cup. Ναι. Και είναι μικρή ακόμη, έτσι. Μάλλον 30 είσαι, 30 είσαι, 31 και γύρω, ε.
1: Ναι.
0: Να, ορίστε μια διαφορά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο άντρας έλεγε είμαι 48 ώρες.
0: Το έλεγε πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, υπάρχει ένας πολύ ωραίος κύκλος στο Ted Lasso. Δεν ξέρω αν βλέπετε.
2: Δεν ξέρω,
0: Τέταρτος κύκλος. Δεν ξέρω, Μιλίτσα, αν βλέπεις το Ted Lasso. Στην Apple είναι μια πολύ ωραία σειρά με έναν προπονητή, τέλος πάντων, ο οποίος ξαφνικά από ποδοσφαιριστή, από προπονητής ποδοσφαίρου ανδρών, γίνεται προπονητής ποδοσφαίρου γυναικών.
2: Ναι.
0: Ο τρόπος που διαχειρίζονται τα αποδυτήρια οι άντρες και οι γυναίκες και τα θέματα που προκύπτουν δείχνει, ρε παιδί μου, με πολύ πολύ χαρακτηριστικό τρόπο αυτή τη διαφορά φιλοσοφίας και αυτό το συντελεστή δυσκολίας που έχουν τα αγόρια. Ναι.
2: Μίλησα, αν γινώσουν προπονήτρια, τι θα προτιμούσες, ομάδα ανδρών ή γυναικών?
1: Γυναικών, σίγουρα.
2: Γυναικών. Ναι.
1: τα κατάλαβαινα πολύ πιο εύκολα τι σκέφτονται οι γυναίκες.
2: Ναι, γιατί είσαι γυναίκα. Οι προπονητές, οι προπονητές λέγαν μακριά από ομάδα, ναι, γυναικών.
1: Το πιστεύω αυτό. Αλλά θέλει μεγάλο άντρας να διαχειριστεί μια γυναική ομάδα. Να κάνει χρόνο να καταλάβει το μυαλό της γυναίκας. Γιατί στην γυναίκα, όταν δίνεις αυτό που θέλουν γυναίκες, εμπιστοσύνη και φροντίδα, μπορεί να σου δώσει πολύ παραπάνω.
2: Να ρε Διονύση, αν δείξεις εμπιστοσύνη και φροντίδα στη γυναίκα σου, δεν έχεις γιατί.
0: Τώρα παντρεύτηκα, δεν έχει. Αυτό να ήταν.
2: Στην υπάρχουσα.
0: Να το ξέρω το προηγούμενο.
2: Στην υπάρχουσα. Δηλαδή σκέφτεσαι να γίνεις και προπονητής, μπα.
1: Όχι, δεν είναι κάτι που θεωρώ ότι έχω ταλέντο.
2: Δηλαδή
1: πιο πολύ μου φυσιολογικά μου έρχονται πράγματα, δεν τα σκέφτομαι πολύ, οπότε δεν τα ήξερα να μεταφέρω γνώση.
2: Ναι, άρα παίζεις και από ένστικτο, θες να μας πεις τώρα.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι.
2: Ωραία. Άρα όταν τελειώσεις να παίζεις βόλεϊ, θα φύγεις από τα γήπεδα του βόλεϊ.
1: Δεν ξέρω, γιατί σίγουρα βλέπω τον εαυτό μου σε κάτι που έχει σχέση με αθλητισμό. Έχω τελειώσει και ένα μάστερ για διατροφολόγος στο αθλητισμό.
2: Α, ναι.
1: Και εκεί πιστεύω ότι θα μπορούσα να βοηθήσω.
2: Δεν μου λες, άλλαξες ομάδα, σπίτι άλλαξες ή μένεις εκεί που έμενες?
1: Μένω εκεί που έμενα. Πολύ προσωπική ερώτηση.
2: Ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι δεν άλλαξες γειτονιά. Εκεί που έμενες, εκεί έμενες.
0: Δίπλα είναι η Νέα Σμύρνη. Να σε ευχηθούμε τα καλύτερα. Να είσαι καλά, να το ευχαριστιέσαι, να κάνεις αθλητισμό και να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Και να χαμογελάς όπως πάντα. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Κάνεις ό,τι μπορείς να αποφύγεις το χθεσινό 1-1 της United με την Tottenham.
1: Πήραμε βασμό, ρε φίλε. Εκτός έδρας δεν παίζαμε.
0: Αντισώστε την κατηγορία.
1: Εκτός έδρας δεν παίζαμε.
0: Εντός. Αλλά εκτός
1: έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εκτός έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Θέλω να σου πω ότι δικαιώνεται πανηγυρικά ο Χωστός Αντρακόπουλος.
1: Ναι.
0: Κάναμε μια Liverpool κουβέντα πριν από μερικούς μήνες. Και εμένα μου άρεσε ο τρόπος που ο Κάρικ μπήκε στην εξίσωση της United, φαίνοντας ότι, πώς να σου πω, δίνοντας την εντύπωση ότι, επειδή μου το καταλαβαίνει, ότι ξέρει περίπου με τι χρειάζεται. Μου είπε τότε ότι ξέρεις κάτι, δεν θα το πάει καλά και θα το μετανιώσουν που θα τον κρατήσουν και θα το καταλάβουν στο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν. Και με δικαιώνεται πανηγυρικά, γιατί ο Κάρικ, παρότι έδωσε πέρσι αυτή την εντύπωση ότι ίσως έχει τις απαντήσεις, η United έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα. Δεν μπορεί να βρει, πώς να σου πω, το χαρακτήρα της μεγάλης ομάδας που πρέπει.
1: Δεν κερδίζει κανέναν. Τόσοι προπονητές, ρε φίλε, άλλαξε. Κανένας δεν έκανε.
0: Είναι
1: η σκιά του Σερ.
0: Δεν ξέρω, είναι το χθεσινό, το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι που δεν νικά. Σου θυμίζω ότι προηγήθηκε στο FA Cup και αποκλείστηκε από την Brighton μέσα στο Old Trafford με τον Κοστούλα. Ότι έχασε τον τέρμπι από τη City. Ότι έφερε εκείνο το χ με τη Fulham. Τώρα, παρότι προηγήθηκε και τότε να μην παίζει με παίχτη λιγότερο, πάλι δεν κατάφερε να νικήσει. Δεν τη βγαίνει γενικώς. Δεν είναι μια ομάδα η οποία νιώθει καλά. Στην Πρεμιέρα έχασε από τον Τζολάκη. Θυμάσαι, ναι. Η Χάλ που του νίκησε.
1: Πόσα χρόνια έχει να πάρει το πρωτάθλημα United.
0: Είναι από τη χρονιά που ήρθε εδώ ο Μόγιες. Από τη χρονιά την τελευταία του Φέργκιουσον. Δηλαδή, ο Μόγιες έπαιξε με τον Ολυμπιακό το 2014.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα, πριν να πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα, πρέπει να το έχει πάρει United το 2013. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν νομίζω ότι θα το πάρει ούτε φέτος.
1: Όχι.
0: Έχω την αίσθηση ότι η Arsenal είναι σε μια συγκυρία που φτιάχνει εποχή.
1: Ωραίο ματσάκι έχει τώρα, το είδα. Crystal Palace Forest.
0: Αυτό είναι το ωραίο ματσάκι που έχει σήμερα.
1: Ναι, που είχαν κόντρα στα δικαστήρια γιατί θα πας εσύ στο Champions League, εγώ θα πάω εκεί και
0: τα. Όχι, ήταν για το Europa. Το καλό ματς, φίλε, σήμερα είναι Liverpool Manchester City. Θέλω να πω ότι έχει ένα λιγάκι καλύτερο. Γενικώς θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει η City σε όλη αυτή τη φασαρία.
1: Ναι, είναι το πρώτο μάτς μετά την ανακατοσούρα όλη αυτή.
0: Ναι, και περιμένοντας την απόφαση, θα είναι κανονική η City, δεν θα είναι. Θα είναι
1: και η πρώτη η City, πλάκα.
0: Αυτό λέω. Λέω ότι στην πραγματικότητα θα μάθουμε αν υπάρχει City ή όχι στον πρωταθλητισμό. Στο μεταξύ υπάρχει μια ομάδα η οποία σαρώνει και δεν την έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Brighton.
0: Βέβαια. Με Κοστούλα, όσο Κοστούλα είναι στην 11η, η Brighton κάνει φοβερά πράγματα. Και χθες πέρασε εκτός, νίκησε τη Sunderland με 2-0. Μάλιστα έπεσε και με παίχτη λιγότερο από το 50 κάτι. Προηγήθηκε 1-0. Αποβλήθηκε παίχτης της, το κράτησε και διεύρυνε και το σκορ της ως το τέλος. Σου είπα χθες τι έλεγε ο Σέρινγχαμ για τον Κοστούλα. Ας πάσει τα 100 εκατομμύρια. Είναι πολύ ωραία ιστορία η Brighton, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι ομάδα data. Έλα να πάρουμε μικρούς,
1: ναι,
0: κάνουν πολλά χρήματα, ναι. Να παίξουν εδώ 1, 2, 3 χρόνια, να βελτιώσουν εμάς και να τους πουλήσουμε να πάει παραπάνω. Είναι αυτή η οικονομία που συζητούσαμε. Η Brighton είναι μάλλον το πιο πετυχημένο μοντέλο σε αυτή την εκδοχή. Κάνει σχεδόν σε ετήσια βάση μια πώληση των 100 εκατομμυρίων. Κατά τα λοιπά, θέλω να σου πω ότι ολοκληρώθηκε αυτό το κόμμο Ρώμα που φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρον. Έχει ένα υπόβαθρο φέτος.
1: 0-0. Με 10 παίκτες η Ρώμα. Τι άλλο καλό έχει εκεί. Κάλιαρη Γιουβέντους. Εντάξει. Ισπανία βλέπουμε εδώ. Γίναν όλα τα μάτς χτες. Τα καλά. Γιατί παίζουν Champions League.
0: Παίζουν
1: Champions League, έτσι. Έχουν Champions League την εβδομάδα.
0: Η Ρώμα με τον Γκασπερίνη είναι υποψήφια φέτος σοβαρά για το. Δηλαδή είναι σε κατάσταση, ήρθα να κάνω πρωταθλητισμό. Είναι καλή κοιλάτσιο όμως, η οποία έχει ένα εύκολο παιχνίδι, θα μπορούσε απόψε να είναι συγκάτοικος της Ίντερ στην κορυφή. Έχει μια νέα τάξη πραγματών. Είναι πολύ κακή η Μίλαν, πολύ μακριά από τον καλό αυτό η Γιουβέντους στην Ιταλία. Και όλο αυτό έχει ανοίξει την όρεξη διαφόρων.
1: Να πούμε ότι η Τρίτη έχει Champions League. Έτσι, έχει ωραία ματσάκια βλέπω εδώ. Άρσενα Λίλ, Λεν. Σαμπάχ, Σλάβια Πράγα, Άρσενα Λίλ, Αθλέτικο Μαδρίτη, Μάντσερ United, Γαλατά Σαράι, Μπαρσελόνα, Ιντερ Μπριζ, Λιψία Αϊτχόβεν, Βίκινγκ Μπάγκερ. Η Μπάγκερ έχασε βαθμό, μου φαίνεται.
0: Εχθές έχει δεχτεί το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της Bundesliga. Έχει κάνει μια γκάφα Νόιερ, άφησε την μπάλα και πέρασε. Θεωρητικά θα το μάζευε με την Augsburg, τελικά ολοκληρώθηκε 2-2.
1: Και το άλλο παιχνίδι είναι Villarreal Νάπολη. Να πούμε ότι μπαίνουν και ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη ξανά, έτσι.
0: Ναι, είναι εβδομάδα που έχει τους πάντες.
1: Μαρσέιγ Ολυμπιακός.
0: Ξεκινάμε με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι το.
1: ΑΕΚ Σαχτάρ, ΑΕΚ, η ΑΕΚ που θα μείνει μια εβδομάδα.
0: ΑΕΚ Σαχτάρ.
1: Ναι, που θα μείνει μια εβδομάδα στο Λονδίνο και θα παίξει και με τη Σακτάρ και με τη Manchester City.
0: Αποφάσισε ναι, να κάνει χρήση αυτού του break που της δίνει το δικαίωμα από το πρωτάθλημα, προκειμένου να μπορεί να μείνει εκεί. Την Τετάρτη στις 14 του μήνα στις 10 παίζει με τη Σακτάρ και μια εβδομάδα μετά είναι, πάει στο Manchester να παίξει με τη City.
1: Και Μαρσέιγ Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός παίζει στις 15 με την Μαρσέιγ εκτός έδρας και αυτό είναι.
1: Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη.
0: Νομίζω ότι τώρα είναι που μπαίνουν όλοι μαζί και ο Όφη κανονικά. Πώς το λένε, και ο Όφη έχει κανονικά δράση. Ναι, ναι. Και το παιχνίδι το χθεσινό βόλεψε και τους δύο. Να σου θυμίσω ότι ο Όφη ξεκίνησε επίσης με νίκη στο Europa League.
1: Και τι νίκη, ε!
0: Ναι, και αυτό είχε ενδιαφέρον. Τώρα παίζει στη Ρεν, στη Γαλλία. Η Ρεν είναι επίσης αντίπαλος. Ο Χοφενχάιν και η Ρεν έχουν εκλεγεί να παίξουν και με τον Ολυμπιακό και με τον Όφη. Ναι. Πηγαίνει λοιπόν στη Γαλλία να παίξει η Europa League με τη Ρεν και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συμμετέχει σε ένα τουρνουά το οποίο είναι, πώς να το πω, είναι μικρότερο σε έκταση γιατί είναι 6 αγωνιστικές. Ουσιαστικά τώρα εδώ είναι.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή νέο όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ στους 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Τιάκη, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
7: Η ώρα είναι 5.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Η Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηριών, αν η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιδρομές κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι τα οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης θα πρέπει να είναι αμοιβαία και να υλοποιούνται με πραγματικές εγγυήσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, είπε ότι θα συνεχίσει σήμερα τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ γίνονται ημερήσιες συζητήσεις για επιπρόσθετα πακέτα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 27 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, όταν συγκρούστηκαν τουριστικό λεωφορείο και γερανοφόρο όχημα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το τουριστικό λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την Προύσα προς τη Σμύρνη, στα δυτικά παράλια της χώρας, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Επικίνδυνη κλιμάκωση χαρακτήρισε σήμερα την πολύ νεκρή επίθεση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά το αεροδρομίο του Ριάντ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και δήλωσε ότι η οργάνωση αυτή που υποστηρίζεται από το Ιράν πρέπει να σταματήσει τα πλήγματα κατά μη στρατιωτικών στόχων. Την επίθεση, από την οποία σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, καταδίκασαν Βρετανία, Γερμανία και Ιράκ. Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ παραμένει εκτός λειτουργίας. Ο Πάπας Λέων, ο 14ος, αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας και να πάρει εξιτήριο μετά από 7 ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού Ματέο Μπρούνο. Σύμφωνα με πηγές της Αγίας Έδρας, ο Ποντίφικας είναι πολύ πιθανό να εισαχθεί στην Καθολική Πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλη της Ρώμης μεθαύριο Τρίτη. Ο Πάπας Λέων, απευθυνόμενος σήμερα στους πιστούς που βρίσκονται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, αποκάλυψε ότι οι γιατροί του διάγνωσαν οζίδιος των πνεύμονα σε αρχικό στάδιο και ότι δέχθηκε τη συμβουλή τους να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεσή του. Με ανακοίνωσή της, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην περιπέτεια υγείας του Πάπα Λέοντα. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του Λάος και τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή τους στην υπόθεση. Γνωστός στις αρχές φέρεται να είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα στη Γλυφάδα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα, ηλικίας 52 ετών, υπήρξε μέλος ομάδας που πουλούσε προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές για σοβαρές υποθέσεις. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στη σύλληψη ενός 38χρονου που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίνο, όμβριον, υδάτων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Τραπετσόνας, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθηκε ένας 46χρονος επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βοτανικό, όπου σύμφωνα με την αστυνομία ο 38χρονος μετέφερε τα κλεμμένα καλύματα προκειμένου να οδηγηθούν προς διάλυση. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League, αυτή την ώρα και η Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 το ντέρμπι των Αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Για επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωστα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως τον ζητήσω.
6: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
7: Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Το ABC είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία θα οργανώσει εκλογές απαντώντας τον Τραμπ για αλλαγή ηγεσίας στο Κίεβο, εφόσον υπάρξει πλήρη κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντε εξαπολύουν αυτή την ώρα οι Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με το Reuters. Η νέα αυτή επίθεση έρχεται μία μέρα μετά το πρώτο χτύπημα που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες, επίθεση που καταδικάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία και το Ιράκ. Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντε παραμένει εκτός λειτουργίας. Κατέληξε και ο δεύτερος από τους δύο εργάτες που τραυματίστηκαν σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Αντωνίου. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, κατέληξε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής και ενώ νοσηλευόταν με σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Τριάσιο, αναφέρει η ανακοίνωση. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου. Η γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Δεν διακινδυνεύουμε στο ελάχιστο την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί άμεσα ασφαλής λύση ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρεθούν στο φυσικό τους χώρο, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή του στην υπόθεση. Γνωστός στις αρχές φέρεται να είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα στην Γλυφάδα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ηλικίας 52 ετών υπήρξε μέλος ομάδας που πουλούσε προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές για σοβαρές υποθέσεις. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στη σύλληψη ενός 38χρονου που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων, όμβριων υδάτων από περιοχές του Πειραιά, του Κερακιτσινίου και της Δραπετσόνας, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθηκε ένας 46χρονος σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βατανικό, όπου σύμφωνα με την αστυνομία ο 38χρονος μετέφερε τα κλεμμένα καλύματα προκειμένου να οδηγηθούν προς διάλυση. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League, Κηφισιά Πανετολικός 1-0 στο ημίχρονο και Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 στο ημίχρονο. Στις 7 Άρης Πόλος και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο καιρός νεφός αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσχερη καταιγίδα τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 ακολουθεί τα σου λεπτά κύλη και τα δικά μας απογεύματα.
3: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα, Διορούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News. 98 FM. Λαμία.
4: Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ράδιο Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: Ευνηδιασμένος από την ανακοίνωση, λέγοντας χαρακτηριστικά: εάν ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία με τον Πούτιν, παρακαλούμε να μας πει πότε ξεκινάει η εκεχηρία. Είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε. Η ανακοίνωση Τραμπ έρχεται λίγες μόνο ώρες μετά την συμφωνία των δύο προέδρων για την τροφοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών και των διεθνών αγορών, καταρχάς με 300.000 τόνους ρωσικού ντίζελ. Μετά τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκάλεσε η συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε καλώντας τους Ουκρανούς πολίτες να αλλάξουν ηγεσία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας νωρίτερα στην πρόκληση Τραμπ, απάντησε ότι θα προκηρύξει εκλογές εφόσον υπάρξει πλήρη κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Δεύτερη πυραυλική επίθεση μέσα σε λίγες ώρες δέχεται το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ από τους Χούθη της Ιεμένης. Χθες την πρώτη επίθεση σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300, ενώ σε αναστολή παραμένουν όλες οι πτήσεις. Αν και οι Χούθη, που θεωρούνται βραχίωνας του Ιράν, δεν έχουν αναλάβει επίσημα την ευθύνη της επίθεσης, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος της οργάνωσης απείλησε με νέες επιθέσεις σε όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας πλην των αεροδρομίων των ιερών πόλεων της Μέκκας και της Μεδίνας. Στην εσωτερική επικαιρότητα κατέληξε και ο δεύτερος από τους δύο εργάτες που τραυματίστηκαν σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motorol στους Αγίους Θεοδόρους. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, κατέληξε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σήμερα, ενώ νοσηλευόταν με σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες στο θριάσιο νοσοκομείο. Κλειστές θα παραμείνουν 15 σχολικές μονάδες του συγκροτήματος της Γκράβας, καθώς ο Δήμαρχος Αθηναίων ζητά να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Σύμφωνα με το Χάρη Δούκα, η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, πραγματοποίησε τις τελευταίες 3 ημέρες εκτεταμένους ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει από πού προέρχεται η οσμή αερίου, με το πρώτο πόρισμα να αναμένεται αργότερα σήμερα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε ότι προέχει η ασφάλεια των μαθητών, ως εκ τούτου, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα, τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Σε εξέλιξη από το πρωί, οι απολογίες του Φίλιππου Καμπούρη, γνωστού τηλεπαρουσιαστή και προέδρου του ΛΑΟΣ, της συζύγου του και 9 ακόμη συλληφθέντων για υπόθεση που αφορά απάτη 1.000.000 και πλέον ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, με παράλληλη ζημία πάνω από 5.000.000 ευρώ για τα δημόσια ταμεία. Οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 κακουργηματικά αδικήματα. Προβλήματα από την κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι ισχυρές καταιγίδες συνεχίζουν να πλήττουν τα βόρεια Ιόνια, την Ήπειρο και την Αστερέα Ελλάδα. Βροχόπτωση και χαλάζι ευνηδίαζαν τον Βόλο. Ισχυρές βροχές στην Καλαμάτα προκάλεσαν περιορισμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Η κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της στο σύνολο σχεδόν της χώρας σήμερα και αύριο, ενώ από την Τρίτη τα φαινόμενα θα συνοδεύονται με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες. Η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την διελεύκανση της δολοφονίας του 52χρονου που εντοπίστηκε από περαστικό χθες νεκρό στην Κλειφάδα με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Το θύμα έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, ενώ πουλούσε προστασία σε νυχτερινά κέντρα. Συνελήφθη 38χρονος για συστηματική κλοπή μεταλλικών φρεατίων, ομβρίων υδάτων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Για την ίδια υπόθεση στα χέρια των αρχών βρίσκεται και ένας 46χρονος, στην επιχείρηση του οποίου κατέληγαν τα κλοπημία για σκράπ. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την έκτη αγωνιστική της Super League, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, επίσης 2-0 το μάτς Ηρακλής Λεβαδιακός. Αυτή την ώρα Άρης Βόλος, στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις νυχτερινές ώρες. Θερμοκρασία από 24 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις... Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια σόλο σε επιμέλεια της Αριστείας Γιάννου.
1: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και μοιράζεται στιγμές που τον καθόρισαν. Γίνεται.
0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Και χορευτή Ιβάν Σβιτάιλου. Γεννημένος στη Γιάλτα της Κρήτης.

0: Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Ακούτε ράδιο Rumeli News. Από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία. Στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Οι σημερινές εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της χθεσινής συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με οψιόν εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο τόνους. Ακολούθησαν δηλώσεις Τραμπ με τις οποίες καλούσε τους Ουκρανούς να αλλάξουν ηγεσία γιατί, όπως είπε ο Ζελένσκι, δεν ξέρει να κάνει συμφωνίες. Θα προκυρήξω εκλογές εάν εγγυηθούν πλήρη εκεχηρία 60 ημερών, απάντησε νωρίτερα σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος. Δεύτερη πυραυλική επίθεση σε λιγότερο από 24 ώρες εξαπέλυσαν νωρίτερα οι Χούθοι της Ιεμένης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό για δεύτερη μέρα μετά την χθεσινή επίθεση από την οποία σκοτώθηκαν 12 και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300 άνθρωποι. Στρατιωτικός εκπρόσωπος της Ισλαμιστικής Φιλοϊρανικής Οργάνωσης Χούθη απείλησε με νέες επιθέσεις σε όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας πλην των αεροδρομίων των ιερών πόλεων της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς αποφυγή των ταξιδιών προς την Σαουδική Αραβία. Κατέληξε αργά το μεσημέρι και ο δεύτερος από τους δύο εργάτες που τραυματίστηκαν σοβαρά στο δυστύχημα σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 53χρονος νοσηλευόταν από την Πέμπτη με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές βλάβες στο νοσοκομείο Θριάσιο. Στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να σχεδίαζε επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού της χώρας Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας της κυβέρνησής του, προχώρησαν οι αρχές της Πολωνίας μετά από πληροφορίες για την επικείμενη επίθεση και την έρευνα που ακολούθησε. Δεν έχουν ακόμη δοθεί στην δημοσιότητα τα στοιχεία του δράστη, τα κίνητρα ή το πιθανό σχέδιο της επαπελούμενης επίθεσης. Κλειστές θα παραμείνουν 15 σχολικές μονάδες του συγκροτήματος της Γκράβας, καθώς ο Δήμαρχος Αθηναίων ζητά να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, η Εταιρεία Φυσικού Αερίου Παρουσία Τεχνικών του Δήμου πραγματοποίησε τις τελευταίες 3 ημέρες εκτεταμένους ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει από πού προέρχεται η οσμή αερίου, με το πρώτο πόρισμα να αναμένεται αργότερα, ίσως και σήμερα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε ότι προέχει η ασφάλεια των μαθητών ως εκ τούτου μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Προβλήματα από την κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σφυροκοπούν το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα. Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στην Αιτωλό Ακαρνανία. Το χαλάζι έντυσε στα Λευκά το Βόλο, στην Καλαμάτα. Ήπια πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε το ισχυρό μπουρίνι. Η κακοκαιρία θα ταλαιπωρήσει το σύνολο σχεδόν της χώρας σήμερα και αύριο, ενώ από την Τρίτη τα φαινόμενα θα συνοδεύονται με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες. Σε εξέλιξη, οι απολογίες του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και 9 ακόμη συλληφθέντων βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 κακουργηματικά αδικήματα για υπόθεση απάτηση 1,5 εκατομμυρίων και πλέον ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, με παράλληλη ζημία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, αρνείται τις κατηγορίες, ρίχνοντας τις ευθύνες στους λογιστές των συγκεκριμένων εταιριών. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την 6η αγωνιστική της Super League, Άρης Βόλος 3-0 στο ημίχρονο, σε μία ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νωρίτερα με σκορ 2-0 έληξαν και οι δύο αγώνες, και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις βραδινές ώρες, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε μαζί μας για την συνέχεια στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού. Αθήνα 984.

0: Radio Rumeli News.
1: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ράδιο Ρούμελι News ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Ράδιο Ρούμελι.

0: Αθήνα 984 στους 98.3 ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Through Social, καλώντας μάλιστα τις δύο χώρες να μην την παραβιάσουν. Παρότι αρχικά ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ευνηδιασμένος από την ανακοίνωση, αργότερα η Ουκρανική Προεδρία με ανακοίνωση της καλωσόρισε τη συμφωνία με την υποσημείωση ότι το Κίεβο υποστηρίζει πλήρως κάθε προσπάθεια για την αποκλιμάκωση και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξάλλου δήλωσε διατεθειμένος να προκηρύξει εκλογές αν Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυηθούν πλήρη εκεχηρία 60 ημερών, απαντώντας έτσι στις δηλώσεις Τραμπ ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αλλάξει ηγεσία. Οι σημερινές εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της χθεσινής συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού δίζελ με οψιόν εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, οι ρωσικές εξαγωγές δίζελ δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε άμεση μείωση τιμών στην Αντλία, όσο η κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένει ανοιχτή και περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, ιδίως μετά την εμπλοκή των Χούθη της Ιεμένης. Η Ισλαμιστική αυτή φιλοϊρανική οργάνωση, μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσε σε λιγότερο από 24 ώρες δύο πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροπορίου του Ριάντ, το οποίο από χθες παραμένει κλειστό. Στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη μάλιστα διαμήνυσε ότι οι πύραυλοι θα εκτοξευθούν εναντίον όλων των αεροδρομίων της χώρας, πλην εκείνων στις ιερές πόλεις Μέκα και Μεδίνα. Υπό αυτές τις εξελίξεις, ο Αμερικανικός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, αυτό θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο εξαιτίας του πολύ υψηλού κόστους και του στρατιωτικού ρίσκου και μάλιστα λίγο πριν τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Στο μεταξύ, και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς την επομένη, 15 του μήνα, ξεκινά η περίοδος διάθεσής του. Κλειστές θα παραμείνουν 15 σχολικές μονάδες του συγκροτήματος της Γκράβας, καθώς ο Δήμαρχος Αθηναίων ζητά να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Σύμφωνα με το Χαριδούκα, η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, πραγματοποίησε τις τελευταίες 3 ημέρες εκτεταμένους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει από πού προέρχεται η οσμή του αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε ότι προέχει η ασφάλεια των μαθητών, ως εκ τούτου, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το θέμα, τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Κατέληξε αργά το μεσημέρι και ο δεύτερος από τους δύο εργάτες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 53χρονος νοσηλευόταν από την Πέμπτη με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές βλάβες στο Θριάσιο νοσοκομείο. Προβλήματα από την κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες φυροκοπούν το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα. Κατολιστήσεις σημειώθηκαν στην Αιτωλό Ακαρνανία. Το χαλάζι έντυσε στα Λευκά το Βόλο. Στην Καλαμάτα ήπια πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε το ισχυρό μπουρίνι. Η κακοκαιρία θα ταλαιπωρήσει το σύνολο σχεδόν της χώρας σήμερα και αύριο, ενώ από την Τρίτη τα φαινόμενα θα συνοδεύονται με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League, αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 στο 5ο λεπτό. Νωρίτερα Άρης Βόλος 3-2 με σκορ 2-0 έληξαν και οι δύο αγώνες, και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφή.
2: Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέου, Κατερίνα.
3: News.
4: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Χωρίς διαθέσεις. Μουσικές διαλέγει

0: Καλημέρα, Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
8: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Να αναμένεται πιθανότατα αργότερα σήμερα. Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στην σχολική κοινότητα, επεσήμανε και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, ακόμη και εντός της εβδομάδας, φαίνεται να εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Associated Press. Το δημοσίευμα, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που ωστόσο δεν κατονομάζεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται ιδιαίτερα προβληματισμένη μετά τις καταγγελίες που αφορούν ενδεχόμενα ανάρμοστες ακόμη και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα. Η Ουκρανική Προεδρία με ανακοίνωσή της καλωσόρισε την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ που ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το Κίεβο υποστηρίζει πλήρως κάθε προσπάθεια για την αποκλιμάκωση και τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι λίγο μετά την ανακοίνωση της εκεχηρίας η Ρωσία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο και στο Χάρκοβο. Οι σημερινές εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της χθεσινής συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρώσικου ντίζελ με οψιόν εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Οι εξαγγελίες Τραμπ αποδοκιμάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιμένει στις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται να εκταμιεύσει νέα στρατιωτική βοήθεια ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών στόχων, ενώ συνεχίζει να στηρίζει πλήρως την Ουκρανική ηγεσία. Στο μεταξύ, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αμείωτη, τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η Ισλαμιστική Οργάνωση Χούθη, βραχιώνας του Ιράν, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσε 2 πολύ νεκρά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο από χθες παραμένει κλειστό. Στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη διαμήνυσε ότι θα στοχοποιηθούν όλα τα αεροδρόμια της χώρας πλην εκείνων στις ιερές πόλεις Μέκα και Μεδίνα. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς την επόμενη, 15 του μήνα, ξεκινά η περίοδος διάθεσής του. Κατέληξε το μεσημέρι και ο δεύτερος από τους 2 εργάτες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα σε εξωτερικό χώρο της Motor Oil σε εγκαταστάσεις των Αγίων Θεοδόρων. Ο 53χρονος νοσηλευόταν από την Πέμπτη με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές βλάβες στο Θριάσιο νοσοκομείο. Με αποποίηση ευθυνών και εκτόξευση άλλων κατηγοριών, οι απολογίες των 11 συλληφθέντων για υπόθεση απάτης 1,5 εκατομμυρίων και πλέον ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ με παράλληλη ζημία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 κακουργηματικά αδικήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 6η αγωνιστική της Super League, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο ημίχρονο Νωρίτερα, Άρης Βόλος 3-2, με 2-0 έληξαν και οι δύο αγώνες και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές, πρόσκαιρη και καταιγίδα θα σημειωθεί το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες. Soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
3: Αθήνα 984.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Πάμε ότο έξτρα σάβας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα σάβας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα σάβας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

lounge καινού jazz μονοπάτια έχει χαραχθεί απόψε το soundtrack. Καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 έως τα μεθάνυκτα με modern sounds γενικότερα. Καλώς ήρθατε.

και μια τοποθεσία στις Μαλδίβες. Προφανώς από εκεί εμπνεύστηκαν η Tape 5 το συγκεκριμένο κομμάτι με τον τίτλο αυτό. Στα φωνητικά η Juliette Topaz.

Desra Quintet, Onda de Bossa λίγο πριν, και η αγαπημένη, και όχι μόνο αυτή, και πολλοί άλλοι, μεταξύ των οποίων η Thievery Corporation, Halfway Around the World.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Μια αγάπη για το καλοκαίρι, λίγο πριν, σε ένα υπέροχο μίξ από Stereomatic. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, καλώς ήρθατε. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας, με ένα soundtrack γεμάτο chill out, lounge, new jazz και modern sounds, μονοπάτια.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50-922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Sistpack,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Για την άμεση πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με οψιόν εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ανακοινώνει σήμερα την εκταμείευση στο Κίεβο νέας στρατιωτικής βοήθειας ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων εντός της εβδομάδας. Η πρόεδρος της Κομισιόν παράλληλα καταδίκασε τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών στόχων, ενώ επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στηρίζει πλήρως την Ουκρανική ηγεσία. Νωρίτερα, 6 Αμερικανοί γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί με κοινή επιστολή τους ζήτησαν την άμεση ανάκληση της συμφωνίας επισημένοντας ότι δεν είναι δυνατόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίζουν οικονομικά τη Μόσχα που συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες. Στο μεταξύ, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αμύωτη τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η Ισλαμιστική Οργάνωση Χούθη, βραχίωνας του Ιράν, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσε 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα χθες και σήμερα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Ριάντ, το οποίο από χθες παραμένει κλειστό. Στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη μάλιστα διαμήνυσε ότι θα στοχοποιηθούν όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας πλην εκείνων στις ιερές πόλεις Μέκα και Μεδίνα. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς την επόμενη, 15 του μήνα, ξεκινά η περίοδος διάθεσής του. Κατέληξε αργά το μεσημέρι και ο δεύτερος από τους 2 εργάτες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 53χρονος νοσηλευόταν από την Πέμπτη με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές βλάβες στο θριάσιο νοσοκομείο. Με αποποίηση ευθυνών και εκτόξευση αλληλοκατηγοριών, η απολογία των 11 στελεφέντων για υπόθεση απάτης 1,5 εκατομμυρίων και πλέον ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ με παράλληλη ζημία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 κακουργηματικά αδικήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο συνάδελφος Στέφανος Λεμονίδης βρέθηκε στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στο πρώτο ντέρμπι των αιωνίων για την φετινή σεζόν. Στέφανε, να σε καλησπερίσουμε.
6: Καλησπέρα Μόνικα, ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι των αιωνίων, κέρδισε 1-0 και έσπασε το αίτητο του Παναθηναϊκού που βρίσκεται πλέον παραμένει στην πρώτη θέση, αλλά το πλησίασε κατά ένα βαθμό η ΑΕΚ. Το γκολ του Ολυμπιακού πέτυχε ο αρχηγός, ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα, ο Ρέτσος, το 34. Και παρότι ο Ολυμπιακός από το 65 έπαιζε με παίκτη λιγότερο, με την αποβολή του Σάλιακα, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ισοφαρίσει αλλά και να δημιουργήσει κάποια ουσιώδη ευκαιρία. Στα άλλα παιχνίδια, Κυψιά Πανατολικός 2-0, Ηρακλής Ευαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2. Στην βαθμολογία τώρα ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15 βαθμούς, δεύτερη Άκη με 14, ο Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12, έχει ένα αγώνα λιγότερο, παίζει τη Δευτέρα. Ο Όφη με 10 και ο Άρης με 10, 9 Ηρακλής, 9 Πανετολικός, 8 Κυψιά, 5 Αστέρας Τρίπολης, 4 Καλαμάτα που παίζει τη Δευτέρα με τον ΠΑΟΚ, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και μείον 1 ο Βόλος. Μόνικα.
5: Στέφανε Λεμονίδη, να σε ευχαριστήσουμε και να σε καληνυχτήσουμε. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές, πρόσκαιρη η καταιγίδα θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Νικό Λιμπερόπουλο.
0: Αθήνα 984.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ.

υπέροχες φωνές, καταπληκτικά φωνητικά, κυρίες με ιδιαίτερες φωνές, επέλεξαν η Thievery Corporation. Sola en Chita, το πρώτο τραγούδι, και Bateau Rouge, δεύτερο από τους Thievery. Η Λουλού στην προκειμένη περίπτωση. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας, έως τα μεσάνυχτα. Το soundtrack έως τα μεσάνυχτα σε New Jazz.

και βεβαίως Ian McKenzie, υπέροχα φωνητικά. Το 2019 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Strange Things Beyond the Sunny Side. Η Club de Beluga στο 2019, λίγο πριν, και βεβαίως Gabin La Maison στη συνέχεια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι?
12: Μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-80-8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, αυτή ήταν η The Fuzz στο Salsa Bossa Nova. Ένα από τα κλασικά New Jazz κομμάτια και ο Άστρο Πιατσόλα, στην προκειμένη περίπτωση όμως, το πήραν οι Coop και έκαναν ένα υπέροχο remix, το οποίο κυκλοφόρησε σε βινήλιο το 2003.

Τρία, ένα βινίλιο λίγο πριν από τους Coop, ένα remix των Coop στη μεγάλη επιτυχία του Άστορ Πιατσόλα και στη συνέχεια πάμε στο 2001, ένα LP, ένα CD album με τίτλο Afterlife από Bliss. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Τζιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με ένα ακόμη soundtrack όπου... Εδώ οδηγούμεθα και ακολουθούμε New Jazz δρόμους.

Λοιπόν, πάμε στο 2016 και την συνεργασία της Στεφανία Ντιπιέρο με τον Νίκολα Κουρτίνα.

0: start, please, friends? You ready? Look out!
1: Natural, λίγο πριν, Νίκολα Κόντα και Στεφανία Ντιπιέρο από το 2016, ένα άλμπουμ με τίτλο Natural Gira και η Club de Belugas, Welcome to Brazil.

Welcome to Brazil, ομότιτλο άλμπουμ και το κομμάτι που ακούσαμε από Club de Belugas 2014 και πάμε σε ένα άλμπουμ με τίτλο Mr. Freedom 2004 Africa. Φωνητικά από Λίζα Λόρα.

Έτσι λοιπόν φτάνουμε προς το τέλος. Ο Νίκος Λιβερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας όπως πάντα. Ένα ακόμη soundtrack τελειώνει. Soundtrack με μουσική η οποία συναντάμε καθημερινά σε διάφορα μέρη, σε διάφορα σημεία, σε διάφορους δρόμους, γωνιές. Η μουσική μας περιμένει να την ανακαλύψουμε. Και εμείς αυτό ακριβώς κάνουμε. Καλό σας βράδυ, μείνετε στον Αθήνα 984.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι?
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είπα να μην το πω αυτό το τραγούδι, αλλά επειδή σε αυτή τη γειτονιά και των Αγγέλων πρόσφατα πήγε ένας φίλος, άλλος ένας φίλος, και θέλω η ψυχή του να είναι καλά. Θέλω να το τραγουδήσω αυτό το τραγούδι.

Γιόλο για μου φτωχά. Θέλω γλυκά να σου πω δύο λόγια μου.

μέρες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατό. Έτσι ανάποδα λιγάω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
7: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
8: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
7: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
8: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
7: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
8: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
7: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
8: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
10: Ναι!
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα!
9: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί.